Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζω.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Σε κάμπι έχεις το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει η μάνα σου, να πούμε, και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, τι πολύ
2: όμορφα. Τι είπατε σκάλε, τι.
1: Δερμάτινη υφή καλοκαιριάτικα με 47 βαθμούς
3: και εσύ. Ναι, Νάνση μου. Αλλιώς βάλε φόρεμα.
2: Κάτσε ρε Νάνση, δηλαδή είναι εδώ ο μόδιστρος και ξαφνικά πετάς μια τάκα.
1: Μα ρε παιδιά, θα
2: μας πεις εσύ για τη γιόγκα και θα πεταχτούμε εμείς σαν να μην σου πω
3: τίποτα. Είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω φίλε.
3: Βιτρίνες δεν χαζεύσεις και κούκλες σε βιτρίνες που είναι εντυμένες έτσι.
2: Δεν σέβεται την ιδιότητά σου.
3: Καθόλου.
1: Και ενσυναίσθηση που ξέρω δεν σ' αρέσει αυτή η λέξη.
2: Δεν μ' αρέσει η λέξη, τη συγχαίρομαι.
1: Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι.
2: Θέλω να πάω πάνω στα γράμματα, να τα πατάω και να τα κοτσάω ένα και να κάνω με το πάνω στη λέξη ενσυναίσθηση. Δεν μ' αρέσει, τη συγχαίρομαι αυτή τη λέξη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όλες οι λουλουδούδες.
2: Πανέρια ολόκληρο.
1: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
2: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
1: ναι,
2: θα πάρεις και φτηνότερα.
1: Τίνες δεν μπορεί πάρει στα κορίτσια, ρε, όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
2: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
1: Πω, τι λάρτζ άνθρωπος, ευχαριστούμε, ρε.
3: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
2: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
1: Σιγά τα μούτρα. Ο Νταμιάνο, ρε, από τους μάνες γίνει. Ρε, στις
3: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης άντρας είσαι.
2: Δεν κάνει.
1: Πραγματικά, ρε, φίλε.
2: Δεν κάνει για μοντέλο.
1: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
3: Πώς είναι.
1: Κοίταμε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Γιατί το πάρτι. Let's get started. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάνεις μπάνιο συχνά?
2: Κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
2: Σαπουνίζομαι.
1: Τι σαπουνίζεσαι, μωρί? Εσύ κάνεις ρίξει το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει η μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
2: Όταν κάνω δυο χέρια.
1: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
2: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Γιατί το πάρτι
3: Let's get started.
0: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, τι πολύ
2: όμορφα.
1: Δερμάτινη υφή καλοκαιριάτικα με 47 βαθμούς
3: Κελσίου. Ναι, Νάνση μου. Αλλιώς βάλε φόρεμα.
2: Κάτσε ρε Νάνση, δηλαδή είναι εδώ ο μόδιστρος και ξαφνικά πετάς μια τάκα.
1: Μωρή παιδιά, θα
2: μας πεις εσύ για τη γιόγκα και θα πεταχτούμε εμείς σαν να μην σου πω τίποτα.
3: Είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω φίλε.
3: Βιτρίνες δεν χαζεύσει και κούκλες σε βιτρίνες που εντυμένες έτσι.
2: Δεν σέβεται την ιδιότητά σου.
3: Καθόλου.
1: Και ενσυναίσθηση που ξέρω δεν σ' αρέσει αυτή η λέξη.
2: Δεν μου αρέσει η λέξη, τη συγχαίρομαι.
1: Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι.
2: Θέλω να πάω πάνω στα γράμματα, να τα πατάω και να τα κοτσάω ένα και να κάνω με το πάνω στη λέξη ενσυναίσθηση. Δεν μου αρέσει, τη συγχαίρομαι αυτή τη λέξη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
0: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ωh. Ω

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: just might. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όλες οι λουλουδούδες.
2: Πανέργεια ολόκληρη.
1: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
2: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
1: ναι,
2: θα πάρεις και φτηνότερα.
1: Τι είναι, δεν μπορεί να πάρει στα κορίτσια όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
2: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή.

0: μία από όσοι παίρνουν οι άλλοι. θα πάρει τον μπουρμπουάρι της.
1: Πω, τι large άνθρωπος, ευχαριστούμε, ρε.
2: Και μοντέλο μπορείς να τον πεις.
0: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
1: Σιγά τα μούτρα.
2: Τι λες, ρε.
0: Τι.
1: Ο Νταμιάνο, ρε, από τους Μάνεσκιν. Ρε, στις
2: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης, άντρας
0: είσαι. Δεν κάνει.
1: Πραγματικά, ρε, φίλε.
0: Δεν κάνει για μοντέλο.
1: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
2: Πώς είναι.
1: Κοίταμε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Γιατί το πάρτι. Let's get started. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
2: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Zoo Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Zoo 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Ακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, σήμερα πιο εύκολο το πραγματάκι στο ξύπνημα, γιατί ξεκουραστήκαμε εχθές Δευτεριάτικο. Αφού βγήκε και χθεσινή μέρα Φιλινάδα, Νάνση, είμαστε καλά.
6: Βασίλη, πραγματικά όταν σε είδα το πρωί, δεν πίστευα ότι θα το βγάλεις μέχρι τις 11. Κι όμως θα κατάφερες χθες.
5: Έχεις δει αυτό που βγαίνει νοκάουτ, ο άλλος έχει μαύρα μάτια, πατημένος κάτω και σηκώνεται να το πει ο άλλος και ότι κέρδισε. Όχι, δεν άσε με κάτω. Βάλε μόνο τον νικητή να σηκώσει το χέρι. Έτσι ήμουν εχθές. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας που είναι εδώ. Έτσι σε αυτούς που ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί. Να σας πούμε ότι και σήμερα έχουμε Beat the Bomb δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά. Θα έχουμε και την κόρνα για το πλοίο και για το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο από την Sea Jets στις 9 και 10 στο περίπου. Θα τραγουδήσουμε Χαμπίπη και Γιάλα, γιατί τους καλάρισε εδώ τους απέναντι. Απαπαπαπα, για να κερδίσετε TGI Fridays. Και φυσικά θα παίξουμε με τους σπιτόκατους. Εχθές δεν το βρήκατε. Δεν πειράζει. Θα το βρείτε σήμερα, θα βάλω πολύ εύκολο. Για να πάρετε 20 ευρώ επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
6: Όλα αυτά τα ωραία τα έχουμε και σήμερα.
5: Χθες με το γυμναστήριο τα κατάφερες?
6: Χθες τα κατάφερα με το γυμναστήριο. Μετά χαλαρά σπίτι, μπαλκόνι. Είχε ένα ωραίο αέρα εκεί στο μπαλκόνι μας.
5: Καλά ήταν. Για μένα λίγο μου την είπε ο φίλος μου ο γυμναστής. Λέει εσύ αγόρι μου, άμα δεν μπορείς να έρχεσαι, μην έρχεσαι.
6: Ήσουν ένα σκουλίκι.
5: Κάθε λέει και καλά πας και σκουπίζεις συνέχεια και πίνεις νερό. Ποιο κοροϊδεύεις? Το νερό θα έχει τελειώσει 20 φορές, μου λέει. Πα να ξεκουραστεί. Έλα.
6: Είσαι κουρασμένο,
5: μου. Ήμουνα, εσύ.
7: Ωραία, περάσαμε. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο.
5: Ναι.
7: Και εγώ έκατσα σπίτι να ξεκουραστώ. Μάλιστα.
5: Πολύ όμορφα, παιδιά. Πάμε στο χρειάζομαι. Μουσικούλα, μουσικούλα γρήγορα τώρα. Να πεταχτούμε όμως πριν τη μουσική και να σας πω ότι η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Αν θέλετε για σπορ, για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά τη κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και στι πιο ασυναγόνιστε προσφορέ έχει και τι πιο ασυναγόνιστε προσφορέ έχει και πλήρες σπορ καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Ναι, βαγιόλ! Τι ωραίο, καλημέρα. Bad Bunny, εδώ είναι το καλοκαίρι του 2026 και το ζούμε με το Zoo Radio. Σήμερα Τριτιάτικο, 14 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συγκεντρωμένα άτομα με υπέρμετρα χαρακτηριστικά, αλλά όσο αποκτάτε εμπειρία στη ζωή, μαθαίνετε πώς να χαλαρώνετε. Συχνά έχετε στόχους και παθιάζεστε με αυτούς και σας αρέσουν τα ταξίδια.
2: Τι χαλκιδική μας ακούτε, 99,5 στη Δράμα, 88,9 Μέτρο FM από Αλεξανδρούπολη, 97,8 και σε όλη τη Θράκη. www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 6931-908-908 είναι το Viber για τις καλημέρες σας. Πώς είστε, τι κάνετε, τι ετοιμάζετε γενικά για τον μήνα Ιούλιο, αλλά και τον Αύγουστο. Αν έχετε ωραία πραγματάκια να μας πείτε, να πάρουμε κι εμείς ιδέες. Αλλά και φυσικά να σας πω εγώ ότι έχουμε εκπτώσεις έως και 70% στα Mosaic Stores.
1: Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα, Βασιλιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, στα Mosaic θα βρείτε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget, δώρα και όλα όσο χρειάζεστε για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
0: Μπαίνεις τώρα στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή επισκέπτεσαι το mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Και ο καιρός και σήμερα θα γίνει πάλι. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα ψηθούμε, έναν σούλα μου.
1: Εντάξει, Ιούλιος είναι. Σαν σήμερα θα σας πω, το 1979 η Donna Summer σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 με την τεράστια δίσκο επιτυχία Bad Girls, όπου και παρέμεινε για 5 εβδομάδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ σήμερα. Λίγο έτσι να ακουνήσουμε το ραδιόφωνο αμέσως τώρα με την επόμενη τραγουδία.

0: Και έτσι όπως ακούμε αυτό το τραγούδι και οι τρεις ήμασταν έτοιμοι να ρίξουμε έναν λιπνάκο. Ήταν πολύ ωραίο, έτσι.
1: Ατυχές η επιλογή τραγουδιού.
2: Δεν ήθελα να σηκωθώ από το σκαμπό τώρα.
0: Ατυχές, δηλαδή. Η επιλογή ήμασταν με την Νάνση εκεί στο καναπέ. Όπου να γίνει ο ένας, όπου να γίνει ο άλλος. Όλος στο σκαμπό πέφτει κάτω.
2: Άντε λέμε άλλα 20 τελειώνει.
0: Έλα ρε παιδί μου, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα το βγάλουμε και αυτό. Να λίγο είναι η αρχή πάντα, έτσι. Τα ξεκινήματα, τα ξυπνήματα, ειδικά το καλοκαίρι όταν ξενυχτάς, όταν περνάς ωραία. Το πρωινό ξύπνημα είναι λίγο πιο δύσκολο έως πολύ μερικές φορές, ακόμα και το χειμώνα που έχει αυτή την καταχνιά. Το παίρνεις απόφαση, λες μαύρος είμαι, θα δουλεύω.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, εδώ είναι όλη μέρα. Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα με εμένα δεν είναι σαν να ξυπνήσω. Είναι ότι βαριέμαι.
0: Θα συνεχίσω να ξυπνώ. Να μην ξυπνηθεί.
1: Να βαριέμαι να κουνηθώ. Δηλαδή, άντε και ξύπνησα. Χτυπάει το ξυπνητήρι, σηκώνομαι και ταυτία. Βαριέμαι να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω.
0: Δεν θυμάμαι την ατάκα από το είσαι το Τένιμπορι που την είχε πει αυτό ο Χαβαλέ με το Μελισσαβίτσα. Και πήγα να πω πολύ, κουράστηκα να ξυπνήσω και τώρα πάω να ρίξω έναν ύπνο. Ξεκουραστώ, κάτι τέτοιο ήταν. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Αντωνία, καλημέρα Κριστίνα, στον Σάκη μας, στη Βούλα μας, στον Ιορδάνη, στην Μέη, στον Παναγιώτη και στον Φώτη, στον Κώστα και στην Ήλντα, σε όλους αυτούς, στον Άλεξ και στον Βασίλη, σε όλους αυτούς μια ωραία καλημέρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Το μεγαλύτερο car-carrier πλοίο στον κόσμο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ένα πλοίο γίγας που μεταφέρει αυτοκίνητα από την Κίνα στην Ευρώπη. Το είδατε καθόλου?
0: Δεν το είδα. Πόσα έφερε?
1: Να, ένα πλοίο. Πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά χιλιάδων οχημάτων. Ναι. Έχει μήκος 228 μέτρα, πλάτος 37,8 μέτρα. Φέρει σημαία της Λιβερίας και είναι μια απόδειξη ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει τρομερή ανάπτυξη.
0: Έχουμε αναπτυχθεί σε αυτό το κομμάτι, βέβαια. Για πες.
1: Στον ανακριτή συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για δύο άντρες ηλικίες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίες 26. Mm-hmm. Απ' την άλλη έχουμε νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι αναφορές μιλούν για σειρά εκρήξεων στον Μπατάρα Μπά, στα νησιά Σιρίκ και Κέσμ, σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Μετά να σας
0: να
1: πω, ότι
0: να πω εγώ ότι θέλει να βάλει 20% διόδια, δηλαδή φόρο με το που περνάει ένα πλοίο και φεύγει, να βάζει 20% να τα παίρνει ο ίδιος. Η Αμερική, ξέρεις τι είπε. Εμείς προστατεύουμε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν πρέπει να πληρωθούμε γι' αυτό. Κατάλαβες τι είπε τώρα
1: αυτό
0: ο.
1: Αυτό είναι το Βαντζιλί.
0: Ο παππούλης με τη σύνταξη σου λέει: τι έγινε, μεγάλε. Εγώ έρχομαι εδώ, σας προστατεύω. Μπαίνετε, βγαίνετε. 20% θα μου δώσετε εμένα. Ήδη το πετρέλαιο ανεβαίνει. Και αν πάμε έτσι, μιλάμε, θα τον πιούμε. Εντάξει, ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα κατεβάσει 10 λεπτά τη βενζίνη. Κύριε Μητσοτάκη μου, άμα φτάσει στη 2.40, τι να τα κάνουμε τότε?
1: Τι να σου κάνω τα 10 λεπτά?
0: Έχει γίνει πάντως πάλι χαμός. Για πάμε παρακάτω.
1: Ένα τελευταίο θα σας πω. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο ο πυρκαγιά που ξέσπασε στο δάσος Φοντεντεπλό, στα νότια του Παρισιού. Έχει κάψει πάρα
0: πότε
1: πολλά στρέμματα. Από την Κυριακή ξεκίνησε, αλλά συνεχίζει και λέει η φωτιά, έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
0: Να πω επίσης, φίλε Κατζόχυρη, ότι ο πρωθυπουργός πάλι πήγε Γαλλία. Εντάξει, λέω πότε έγινε αυτό, με έγινε χθες το βράδυ με το που εμφανίστηκε. Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Αλλά ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Έτσι.
2: Είναι
0: δεν το έχει πει όχι, είναι εντάξει,
1: όχι,
0: δεν έφταιγε. Δεν το έχει πει κάποιο να βάζει λίγο ζελέ ή έστω λεμόνι, όπως οι παλιοί που βάζαν λεμόνι στο μαλλί για να μην φεύγει.
1: Του πήρε τα παλιά.
0: Σκάι μύτη. Το περιμένει ο Μακρόν, το οποίο είναι τη τίζη, ξέρετε. Δεν φεύγει τρίχα. Και βγαίνει ο δικός μας ο Θεός και αρχίζουν τα μαλλιά να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, σαν τον αναβλονίτη στις παλιές ελληνικές ταινίες. Όταν ήταν ακούρευτο. Το χαμόγελο του Μίστερ Μπιν και η απόλαυση ίδια. Και επειδή είμαστε στα
1: όμως είναι ωραίο να τον βλέπει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω από ποια πλευρά το λες. Ας πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ που κλαίγανε χθες οι γραμματείς που παρατήθηκαν. Όχι, μας διαλύσανε το κόμμα. Εκεί γίνεται Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Αυτοί θέλουν να αναλάβουν.
2: Εκλογές πάλι.
0: Και ποιον θέλω εγώ? Φυσικά τον Πολάκη, για να γίνει ωραία
1: Μαναφούκι,
0: ιστορία.
1: Τρελό.
0: Μαναφούκι. Μαναφούκη. Να είναι στη Βουλή, να βγουν κιόλα. Πολάκης με Κωνσταντοπούλου και για ποιο λόγο μετά να βλέπει σύριαλ. Η Εθνική Νορβηγία, το είδατε.
2: Την υποδέχτηκαν 100.000 κόσμο.
0: Χαμός, παιδιά.
2: Έγινε πραγματικά χαμός και μπράβο τους, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Χαμός, μπράβο, ναι. Κάτι άλλο έχουμε. Ναι. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς. Ξεκινάει ο πρώτος.
2: Ξεκινάει Αγγλία-Ισπανία.
0: Πολύ όμορφα. Μουσικούλα, ωραία για εσάς. Να τσιπήσουμε και λίγο μπουγατσούλα και ερχόμαστε. Είναι ο υπέροχος Σόμπρ. Χαμ Ρόκερ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πio δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αντώνιε, ξύπνα.
17: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
16: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
17: Πώς τολμά?
16: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
17: Αυτό είναι πρόκληση.
16: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
17: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
20: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
21: Good morning, everybody.
22: Good morning, everybody.
23: Good morning, everybody.
20: Γιατί το πάρτι.
23: Let's get started.
20: ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
0: Good morning everybody. Εδώ είμαστε και σήμερα με πολύ καλή διάθεση. Φυσικά μία νύστα παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά είναι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που δουλεύετε τέτοια ώρα.
21: Θα πιούμε σε λίγο τον καφέ μας και θα είμαστε ωραίοι.
0: Τώρα το λίγο είναι καμιά ώρα μετά, γιατί...
21: το λίγο είναι 9 η ώρα.
22: 9 η ώρα το λιγότερο, στην καλύτερη.
0: Ναι, αυτό σου λέω. 9 παρατέταρτο δεν έρχεται ο καφές.
21: Κάπου τόσο.
0: Άρα, ποιο είναι το λίγο. Τέλος πάντων. Παιδιά, με έχει εκπαιδεύσει ο Σκατζόχυρος να μην πίνω καφέ όταν ξυπνάω. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό στη ζωή μου. Το καταφέραμε και αυτό με τον Θοδωρή Σκατζόχυρο.
22: Ακόμα μια επιτυχία.
0: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Να πάμε λίγο όμως έξω να δούμε αν έχουμε επιτυχίες.
23: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Περιφερειακός, ένα κόλλημα είναι στην Τριανδρία, το οποίο αντιμετωπίζεται και με ατύχημα. Οπότε εκεί υπομονή, φίλοι μας. Και ένα άλλο κόλλημα είναι στην Πολύχνη και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμάλη, Βασίλη Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου. Αυτά κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου θεματάκια.
0: Ναι.
21: Όμως η Τζιμισκή από Χάνθ μέχρι και Αριστοτέλους λίγο θα ζοριστείτε. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Λαγκαδά, Καθαρή, Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι οκ. Okay.
0: Άρα
21: έχουμε μόνο κίνηση περιφερειακό. Τριανδρία με ατύχημα και Πολύχνη.
0: Πολύ ωραία, το κορίτσι μας.
22: Λοιπόν, τώρα ακούστε μια έρευνα, μια μελέτη μάλλον που έγινε στο Πανεπιστήμιο Drexel και έχει να κάνει με τις γυναίκες και το πόσο ρομαντικές γίνονται αν έχουν φάει ή αν είναι νηστικές.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, αν είσαι φαγωμένη
22: ή αν είσαι
0: πολύ ρομαντική.
22: Άκου τώρα τι έδειξε η έρευνα.
0: Για να δούμε.
22: Οι γυναίκες με ιστορικό δίαιτας εμφάνισαν σημαντικά εντονότερη δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή όταν έβλεπαν ρομαντικές εικόνες.
0: Α.
22: Δηλαδή με ιστορικό δίαιτας, όχι για δύο ώρες αν δεν έχω φάει. Και οι ίδιες εγκεφαλικές περιοχές.
0: Καλά, κάτσε, συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Οι περισσότερες γυναίκες όταν τις ρωτάς, λέει είμαι σε δίαιτα. Εσύ έχεις γνωρίσει καμία γυναίκα, άντε μια-δυο γυμνάστρες που να πεις ότι που δεν σου λέει ότι κάνει δίαιτα?
22: Όχι, εγώ ξέρω πολλές γυναίκες που δεν κάνουν δίαιτα.
0: Αλήθεια μου το λες?
22: Ναι.
0: Εγώ πάντα το πάω να προσφέρω κάτι, δεν το παίρνουν συνήθως και λένε γιατί είμαι σε δίαιτα. Εσύ κάτς.
21: Συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ σύνηθες.
21: Όχι, και να μην είναι σε δίαιτα, λέει κάνω διατροφή.
22: Άλλο κάνει,
0: διατροφή. Όχι, άλλο είναι αυτό.
21: Άλλο είναι αυτό.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
22: Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ιστορικό επαναλαμβανόμενων διαιτών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, καθιστώντας τον πιο ευαίσθητο σε κάθε είδους ανταμοιβή. Οπότε αυτές που γνωρίζεις εσύ, που όλες είναι σε δίαιτα, είναι πιο ευαίσθητες στη ρομαντική σου κίνηση.
0: Άτσα, δηλαδή.
22: Μπορεί να μην το φάνε το φαγητό σου.
0: Το δικό μου θα το φάνε όμως.
22: Αλλά ναι.
0: Θα φάνε κορίτσια, γιατί ωραία θα περάσουμε.
22: Όταν λέει γυναίκες με ιστορικό δίαιτα ή τα χορτάτες, ο εγκέφαλος ανταποκρινόταν πιο έντονα σε ρεθύματα που σχετίζονται με την απόλαυση.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνετε γυναίκες που κάνουν δίαιτα και θα ανταμυφθείτε. Εδώ ο καλός ο Κουλουρτζής. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας σε όλα τα κορίτσια μας που θα κάνουμε για άλλη μια φορά την επισήμανση στην εκπομπή ότι δεν θέλουμε να μένετε νηστικές, θέλουμε να τρώτε. Μας αρέσουν οι καμπύλες, είστε ωραίες, δεν θέλουμε να σας στερούμε τίποτε, σας τα δίνουμε όλα και φυσικά το φαΐ είναι απόλαυση στη ζωή. Μην το σπαταλάτε.
22: Και υπάρχει και ένας εκνευρισμός όταν είσαι νηστικός.
0: Να τρώτε, κορίτσια μου. Φάτε όμορφα. Υπέροχα φαγητά. Σήμερα θέλω να φάω μια ωραία χάρη το μακαρονάδο.
22: Ωραίο.
0: Ποιος θα τη φτιάξει?
24: Dites-moi d'où il vient, enfin je sais.

0: Είναι περισσορμπούν με το Sorry I'm here for someone else στο πρωινό της Τρίτης εδώ στο Zoo Radio. Είναι ώρα για παιχνίδι όμως, κατσόχι ρε.
1: Είναι τώρα η ώρα για να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231 02 32 908 και

0: θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
1: Και επειδή εχθές σας είχαμε δυσκολέψει πάρα πολύ με το ναυάγιο που δεν το βρήκατε, και σήμερα σας έχουμε ευκολάκι.
2: Ο κόκορας τι έχει?
3: Πληρή.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το... όχι, όχι. Το... σαν του κόκορα του κρέμεται το λυρί που είπες.
3: Το μούσι.
4: Έλα κορυφαίο.
1: Ήταν ωραίο. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση για να κερδίσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή, φυσικά από τα καταστήματα La Vie.
2: Ο κόκορας τι έχει?
3: Πληρή.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το... όχι, όχι. Σαν του κόκορα του κρέμεται το λυρί που είπες.
3: Το μούσι.
1: Λοιπόν.
4: Εμείς πρέπει να πάμε.
1: Άστο. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
5: Καλημέρα, η Ιουλία με λένε.
1: Τι κάνεις γλυκιά μου, Ιουλία?
5: Μια χαρά, εσείς?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, χαμογελαστό μου κορίτσι. Είχε και πάρα πολύ πλάκα και το απόσπασμα, η αλήθεια είναι. Τι έχουμε γράψει από την TV?
5: Είναι απόσπασμα από το Ρουκζούκ.
1: Από το Ρουκζούκ και ναι στο κορίτσι μας που κερδίζει το κόσμο των 20 ευρώ. Θα μιλήσει με την Ανσούλα εδώ για να σου πει πώς θα το πάρεις, ok?
5: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, μορφιά μου, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Και τώρα κάτι από τα παλιά. Η αγαπημένη μου Μέλανη Σι από τις Spice Girls στη σόλο καριέρα της είχε βγάλει αυτή την υπερτραγουδάρα.

0: ακόμα πολλές γυναίκες μαζί. Κορίτσια μου γλυκά, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα για εσένα που ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι για την οικογένειά σου. Πού αλλού θα βρεις καλύτερα, βρε, από την Waterland.
1: Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των
0: ναυαγωστών
1: που είναι παντού.
0: Είναι παντού οι ναυαγωστώσεις, γιατί είναι απαραίτητο, φιλινάδα. Τόσα πράγματα έχουμε δει φέτος το καλοκαίρι. Να σας πω εγώ ότι μέχρι να κόψουν τα πιτσιρίκια για την τούρτα θα έχουν ξαναπεινάσει. Οπότε θα περάσουμε καταπληκτικά σε ένα παιδικό πάρτι στην Waterland. Καλημέρα στον Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο. Και πάμε στα ζώδια, Σκάτς.
2: Φύγαμε.
0: Έλα.
2: Κρυός, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Ταύρος, μη φοβηθείς να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, θα νιώσεις μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου δυνατότητες. Καρκίνους γύρω σου παρατηρούν περισσότερο τις κινήσεις και τα λόγια σου, γι' αυτό φρόντισε να εκφράζεσαι με σαφήνεια. Λέων, η ημέρα σε καλεί να ηρεμήσεις και να αφήσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου. Παρθένος, κάποιες απαντήσεις θα έρθουν φυσικά, χωρίς να χρειαστεί να τις κυνηγήσεις. Ζυγός, η επιμονή και η σωστή οργάνωση θα αποδώσουν καρπούς. Σκορπιός, η αισιοδοξία σου ενισχύεται, όμως καλό είναι να αποφύγεις τις υπερβολικές προσδοκίες. Τοξότης, αντί να φοβηθείς τις αλλαγές, προσπάθησε να τις δεις ως ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Εγώκερος, μια νέα γνωριμία ίσως τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Υδροχόος, η συνέπεια και η μεθοδικότητα θα σε βοηθήσουν να πετύχεις περισσότερα. Και ηχθείς, αν έχεις παιδιά, η ενασχόληση μαζί τους θα σου χαρίσει όμορφες στιγμές.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
21: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
22: Αύριο, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Zoo News. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί για φωτιά που ξέσπασε στο Πλαγιάρι. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα βρεθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και η Warner Bros. Ετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού Free Willy, προχωρώντας την παραγωγή ενός reboot της αγαπημένης οικογενειακής ταινίας από τη δεκαετία του 1990. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με πολύ καλή διάθεση πάντα, με πολλά χαμόγελα τις τραγουδάρες μας. Και φυσικά, τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση μου?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τα παιδιά σας που δεν κλείνουν την τηλεόραση. Έχουμε την παιχνιδάρα μας το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ήδη στέλνετε Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στις 8 και 4 για τον παίκτη ο οποίος θα διεκδικήσει τα μετρητά. Μια βολτίτσα έξω με το σκάτζι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
4: με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ένας χαμός περιφερειακός, διότι ταλαιπωρείται και από ατύχημα στην Άνω Πόλη τώρα. Οπότε δύσκολα τα βλέπω, πολύ κόκκινα εκεί και για τα δύο ρεύματα. Επίσης, άλλο ένα ατύχημα έχουμε στην επαρχιακή οδό Ασβεστοχωρίου. Τώρα, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτές, κινούνται ομαλά όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τεράστια θέματα έχει όμως η Τσιμισκή από μουσείου, αρχαιολογικού μουσείου μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Πίτα.
2: Μα γιατί δεν έχουν πάει διακοπές οι άνθρωποι? Συνήθως τον Ιούλιο. Άδειαζε η πόλη, ρε παιδιά.
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Γεμάτη η Χαλκιδική, γεμάτη και η Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ, η Χαλκιδική γεμάτη, αλλά δεν ακούσε ελληνικά.
3: Δεν ακούς ελληνικά.
2: Δεν ακούς ελληνικά, παιδιά.
3: Είναι αλήθεια.
2: Αφού μιλάς και όταν ακούς κάποιον Έλληνα γυρίζεις και λες: ω, φιλαράκι, Έλληνα, σου έκανα το. Να κεράσω ένα ουζάκι.

0: Τέλεια! Naked with you, Playman και Damiano. Εδώ στο Ζουρέντε 14 του Ιούλη. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο χαμό και σήμερα με τον ημιτελικό. Και όταν μαζεύεται η παρέα για το μάτς, η πραγματική μάχη, σκατζούλη μου, είναι να συμφωνήσουμε επιτέλους από πού θα παραγγείλουμε.
1: Έτσι, σας έχω όμως τη λύση. Σε αυτό το Μουντιάλ η επιλογή είναι μία Βασιλισσά Βίκο.
0: Ο Σαβίκο. Ανοίγουμε το Σαβίκο App και βρίσκουμε άπεκτες προσφορές σε ζουμερά, σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρυλικό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Αχ, τι ωραία. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη μας, στην Αριστοτέλους Λαδάδικα, στο One Salonica και τώρα στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Σαβίκος εγγύης με ελληνικά κρέατα αγαπημένα. Και να χαιρετήσουμε την φίλη μας την Αμαλία, να χαιρετήσουμε τον Χρήστο, τον φίλο μου τον Δημήτρη. Ο Χρήστος τη λέει πάλι καλά που κάνατε, λέει, με μήνυμα το Beat the Bomb. Γιατί βρε, τι, μην πάρω πάλι, λέει, όπως τότε σε γραφείο κηδιών. Το θυμάμαι αυτό, φιλαράκι, το θυμάμαι πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι. Τι πήρε σε γραφείο κηδιών για να παίξει.
0: Και μπερδεύτηκε. Άστο, τι να σου πω. Το έχουμε νομίζω και σε απόσπασμα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλοκαίρι με τα σχολεία κλειστά και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Πολλά μπορεί να συμβούν και πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση μπορεί να διεκδικηθούν από τους μικρούς μας φίλους.
0: Σωστό είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ήδη έχω θέματα.
2: Σύμφωνα με ειδικούς, η υπερβολική χρήση της τηλεόρασης μπορεί να μειώσει τη σωματική δραστηριότητα, που δεν το θέλουμε τώρα.
0: Όχι.
2: Να επηρεάσει τον ύπνο και να αφήσει λιγότερο χρόνο για παιχνίδι με φίλους. Που αυτό πρέπει να κάνουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ειδικοί προτείνουν οι γονείς να θέτουν τα όρια και το χρόνο μπροστά στην τηλεόραση πριν κάτσει το παιδί. Όχι την ώρα που βλέπει.
0: Και το χειμώνα μας τα έργησε αυτά.
2: Ναι, και το χειμώνα σας τα έργα. Τώρα είναι
0: το καλοκαίρι.
2: Τίποτα. Απλά είναι πιο έντονη η διεκδίκηση των παιδιών.
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Σου λέει και μετά τι θα κάνω. Βαριέμαι.
2: Αυτό.
0: Γιατί δεν έχει, ξέρεις, ούτε να
2: πάει σχολείο, να διαβάσει, να κάνει κάτι.
0: Τι απαντάς όταν σου λέει τι θα κάνω μετά. Θα παίξει μαζί.
2: Ναι, θα παίξω λίγο μαζί. Ξέρεις τι κάνω εγώ, την ώρα που παίζουμε μαζί, μετά απασχολείται αυτή, παίρνει το δρόμο της, οπότε παίρνω και εγώ το δρόμο της εξόδου.
0: Δεν ξέρω, εμένα επιστρέφει και ξαναλέει που είσαι, είπαμε θα παίξουμε μαζί.
2: Εντάξει, είναι μικρός ακόμα, σιγά σιγά θα μάθει να παίζει και μόνος του. Το σημαντικό είναι, για να μην γίνονται μάχες και να μην χαλάει και η σχέση σας, να βάζετε τα όρια από την αρχή και μετά στην τελική πάτε μια βόλτα.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια έτσι μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή, μόνο λίγο το Σαββατοκύριακο, γιατί πηγαίνουμε πάρκο τις καθημερινές.
2: Ή κανονίστε, παιδί μου, μία, άμα δεν μπορείτε να βγείτε έξω ή κάτι, κανονίστε μία βιντεοκλήση με έναν παππού, με μια γιαγιά, λίγο να ξεχαστεί.
0: Πόσο να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι, και, να σου πω και κάτι, παίρνω τηλέφωνο τον παππού και τη γιαγιά και κάθε μέρα στην αρχή λένε τι κάνεις.
2: Ναι.
0: Λένε δύο κουβέντες και μετά κοιτιόμαστε. Πώς να πούμε με τον παππού και τη γιαγιά, έλα, ξένια μου, και εσύ τα ίδια. Καλημέρα, καλημέρα. Σε δύο λεπτά σκάτς.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις την κλήρωση για το Beat the Bomb.

0: Ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Πολύ ωραίος και δροσερός και καλοκαιρινός. Τώρα για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η εταιρεία Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Με ετοχή δοκιμασμένη στο χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. Διαθέτει φυσικά επιλογές για ασύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με τις αντλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού και είναι μαζί μας και σήμερα για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά στον παίκτη της ημέρα.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: 37 είναι αυτό το οποίο βγήκε από την κλήρωση. Από τους 118 διαγωνιζόμενους, ξαναγυρίσετε στην πόλη, βρε. Και εμείς νομίζαμε ότι φεύγετε. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χριστάρα μου, πού είσαι αυτή την ώρα?
3: Οδηγάω, πηγαίνω προς την Κομωτινή.
0: Προς την Κομωτινή. Να ξέρεις και εκεί έχουμε ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος αναμεταδίδει το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης στον Μέτρο FM στους 97,8. Οκ. Okay? Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε μόνο γιατί χάνεσαι καμιά φορά με το σηματάκι σου. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
3: Την τρίτη.
0: Την τρίτη. Αχ, άμα βρεις κάπου να παρκάρεις θα μας βολέψεις. Το είπε και η Νάνση, δεν βλέπω να ακούς, δεν θα ακούσουμε το stop. Λοιπόν, φίλε μου, την τρίτη βόμβα. Σκατζόχυρε, θα ξεκινήσω σήμερα από εσένα.
4: Να ξεκινήσεις από εμένα γιατί
0: ξεκίνησα.
4: Με βρίσκεις αρνητικό στην τρία.
0: Αρνητικό στην τρία. Γιατί ρε φιλαράκι?
4: Δεν μ' αρέσει.
1: Καλά. Εμένα όχι, μ' αρέσει η τρίτη βόμβα.
0: Πολύ.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Δεν τρελαίνεις εσύ.
1: Αλλά θα.
0: Λοιπόν, μέξω. Χρήστο, η μία δεν τρελαίνεται, αλλά της αρέσει η τρίτη βόμβα, ο άλλος όχι. Το μυαλό σου, ναι. Ποιον πρέπει να ακούσουμε?
3: Θα μείνω στην τρίτη βόμβα.
0: Είναι σίγουρος ότι πρέπει να μείνει στην τρίτη βόμβα. Το σκέφτηκε πολύ έτσι σοφά. Λέει, σου λέει αυτή ό,τι να είναι λένε. Κάτσε να μείνω εγώ στην τρίτη βόμβα. Είσαι γενικά τυχερός, κερδίζει σε τυχερά παιχνίδια?
3: Έτσι και έτσι θα έλεγα συνήθως.
0: Ναι. Αλλά όχι.
3: Αλλά εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η τρίτη βόμβα δεν την αλλάζει. Θα το ρωτήσω για τελευταία φορά. Μένουμε στην τρία.
3: Περίεργα, σε ακούω να το λες.
0: Όχι, δεν το λέω περίεργα. Δεν με ρωτάω. Αν μένουμε στην τρία.
3: Θα μείνουμε στην τρία.
0: Θα μείνουμε στην τρίτη βόμβα, λέει ο φίλος μας ο Χριστάρας. Και να του κάνουμε μια προσφορά, φίλε Σκατζόχυρε, επειδή τελευταία εσύ θα διαχειρίζεσαι τα χρήματα. Τι θα του δώσεις?
4: 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ σου δίνει.
3: Όχι, όχι.
4: Γιατί είναι πάρτα.
0: Γιατί είναι πάρτα. 30 ευρώ δεν τα λες πολλά. Έτσι, αλλά εντάξει, είναι ένα μεροκάματο. Τι μεροκάματο, τέλος πάντων. Είναι κάτι. Οπότε δεν τα θέλεις.
3: Τώρα με βάζεις σκέψεις.
0: Πολύ σκέφτεσαι, ρε φίλε, και οδικά. Σκεφτόμαι αγχώνει εμένα. Λοιπόν.
3: Όχι, όχι, πάμε να παίξουμε και ό,τι γίνει.
0: Καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
3: Stop.
0: Stop, λέει.
2: 80 ευρώ. 90 ευρώ.
0: Βιάστηκες πολύ και ούτε που πρόλαβα να αρχίσω.
3: Επίρε.
2: 10 ευρώ.
0: Κέρδισες 70 όμως.
2: 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ.
1: Έλα ρε παιδί μου.
3: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό δεν τον άφηνα να αλλάξει βόμβα με τρόπο.
2: 170 ευρώ.
1: Έτοιμος ήταν.
2: 180 ευρώ.
4: Με πήρε τα 30 πάλι καλά.
2: 190 ευρώ.
0: Φίλε μου, θα μπορούσες να κερδίσεις 180 ευρώ μετρητά, αλλά κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς, να κάνεις καλή δουλειά εκεί στην Κομωτινή. Ένα σου τσουκλουκούμ.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Οπωσδήποτε σου τσουκλουκούμ να πάρεις μαζί σου, που είναι καταπληκτικό και κυρίως αν τρως καβουρμά.
1: Και ελληνικό καφέ άμα πίνεις.
0: Ναι.
3: Πίνω. Θα δω. Θα απ' όλα, απ' όλα έχει ο Μπαστέτ.
0: Πολύ όμορφα. Καλό φάγωτα. Μέσα στη μέρα θα σε πάρει γραμματεία να σηκώσει το τηλέφωνο.
3: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
3: να
0: καλημέρα.
3: Είστε καλά, καλή σας μέρα και εσάς.
0: Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά. Να είσαι πολύ καλά, βασικά. Καλοκαιράρα με Zoo Radio και Smiley. Πάσαμαν. Love is for free.

0: Υπέροχο τραγούδι, μελωδία, Άρτζι, Μεντούζα, Μολιάνα. Είναι το καλοκαίρι του 2026, είμαστε μαζί. Το περνάμε όμορφα, τα καλοκαίρια πάντα μυρίζουν ζουρέντιο και πάντα είμαστε εδώ.
1: Καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη!
0: Μέχρι να φύγουμε! Τρέλες! Έλα λίγο.
2: Έλα, πάμε λίγο Μύκονος να δούμε τι γίνεται και εκεί. Το διάσημο μοντέλο Μπαρ Ρεφαέλη κάνει διακοπές στο κοσμοπολιτικό νησί των Ανέμων.
3: Το σκότωσες το όνομά της, αλλά
2: δεν
3: κατάλαβες.
2: Ρεφαέλη.
0: Έλα, πες.
2: Εντάξει, εγώ την αναγνώρισα.
3: Την ξέρω, την αναγνώρισα από πίσω.
2: Την αναγνώρισα από πίσω η αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο, δυνατό, πολύ καλό.
0: Τι σου αρέσει,
2: περνάει
0: δηλαδή,
2: πολύ
0: ωραία.
2: Το πίσω μέρος της μου άρεσε.
0: Μπροστά την έχεις δει ποτέ?
2: Την έχω δει, τώρα είναι με καπέλο και βγήκε κατά τη θάλασσα.
0: Και ούτε και με νοιάζει, δηλαδή.
2: Και ούτε και με νοιάζει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ντροπή σου πάντως, θα ξέρεις.
2: Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Λιάγκας κάνει βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου. Παρέα όμως τώρα με
0: τι, άλλη βρήκε?
2: Όχι, με το μεγάλο του γιο, το Γιάννη.
0: Α, καλά έκανε, έτσι να πάρει και τα παιδιά.
2: Βέβαια, πατέρας και γιος πήγανε διακοπές.
0: Κολυτάρια.
2: Λίγο να τον προσέξει λίγο το γιο του, γιατί βλέπω τον έχουν φάει τα κουνούπια στα πόδια.
3: Και εγώ νόμιζα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Γιατί φοράει βερμούδα, είναι τα πόδια του με στα κουνούπια. Πολύ κουνούπι.
0: Πού τα βρίσκει αυτά τα κουτσοπολιά, ρε φιλαράκι? Ναι, για συνέχεια.
3: Από το μυαλό του τα βγάζει.
2: Δανάη Λιβιερά του και αυτή με τολμηρή εμφάνιση έκανε στα Ματογιάννια με φούστα διάφανη, Βασίλη.
3: Αυτή δεν είναι που μα έλεγε ότι δουλεύει εκεί σε ένα κλαμπ και τραγουδάει?
2: Ναι, τώρα έκανε και τι βόλτ πήρε. Το λοιπόν έκανε τη βόλτ.
3: Μπούρκα.
2: Έλατε. Και τέλος πάμε και στον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος δεν είναι στη Μύκονο,
0: ναι,
2: αλλά μας λέει για το επόμενο του επαγγελματικό βήμα, το οποίο θα το φιλοξενήσει το μικρό Παλάς, θέατρο προφανώς είναι, και θα παίξει στην παράσταση Λίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο Σκατζόχυρο, ο οποίος πάλι γύρισε όλα τα νησιά, σταμάτησε εκεί που έπρεπε και μας ενημέρωσε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα θα θέλαμε να μας πείτε το νησί το οποίο έχετε επιλέξει φέτος για διακοπές ή το μέρος, γιατί ακούω και πολύ κόσμο. Κάποιοι φυσικά δεν θα πάνε, θα πάνε κάπου εδώ κοντά, αλλά κάποιοι που φεύγουν πηγαίνουν φέτος στην Πελοπόννησο, παιδιά.
3: Α, ωραία η Πελοπόννησο.
0: Λόγω ακτοπλοϊκών κάνανε τρίπλα, ναι, και σου λέει φεύγω προς τα κάτω.
3: Έχει πολύ ωραίες θάλασσες, πολύ, ναι, ωραία μέρη.
0: Πολύ όμορφα. Τα παραδοσιακά ελληνικά χωριουδάκια επίσης είναι πάρα
3: Μονεβασιά,
0: πολλά.
3: Μονεβασιά επίσης.
0: Χαμός, παιδιά. Αυτό περιμένουμε σήμερα. Έτσι να μας το πείτε λίγο, να μάθουμε πού θα πάτε. Και αν έχετε πάει σε κάποιο πολύ ωραίο μέρος μέχρι στιγμής, να μας το πείτε.
3: Ακόμα δεν έχεις κλείσει και ψάχνεις.
0: Όχι, όχι. Εγώ να σου πω κάτι. Στην Τίνο ψάχνω, αλλά δεν μπορώ να βρω κάτι καλό. Αλλά στην Τίνο ψάχνω φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Λίγο μετά τις 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό. Με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
19: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: καλημέρα. Λίμνο για φέτος, λέει η Θάλια. Βιέννη η Ιωάννα. Πολλοί κόσμος επίσης, να το πω παιδιά, και εξωτερικό φέτος με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, την Πανακριβίλα, και την κάνουν προς τα έξω. Η Ανδριάννα, Λίμνο παιδιά, λέει, εδώ είναι από τα αγαπημένα νησιά. Η Ανούλα μας είναι εδώ και αυτή. Πώς θα πάτε Λίμνο φέτος τα παιδιά? Όλος ο κόσμος θα πάει Λίμνο, τρελαθώ εντελώς.
1: Είναι η Λίμνος, μάλλον. Έλα. Είναι στη μόδα
0: η Λίμνος. Δεν ξέρω, σε Λέσβο θα πάει το σοφάκι μας, ο οποίος υπάρχει, έχει λέει, μια συμφωνία με διαμονή 4-5 μέρες και πάνω.
1: Ωραία.
0: Έχει 30% έκπτωση σε ακτοπλοϊκά. Έχει κάνει συμφωνία ο Δήμος.
2: Άιντε,
0: πολύ
2: μπράβο
0: ωραίο.
2: Στο Δήμο.
0: Μπράβο στο Δήμο.
1: Και στη Λίμνο πας και εύκολα, πάει και από Καβάλα.
0: Για τη Λέσβο τώρα μιλάμε.
1: Α, τώρα φύγαμε.
0: Μην μίξει με ξεκόλα λίγο μερικές φορές. Έτσι. Σου λέω μερικές φορές μου θυμίζει τη μάνα μου που εγώ τη λέω. Τι θα κάνει σήμερα και μου λέει χθες φάγαμε και φταίδες. Σταμάτα.
1: Άλλο, πάμε σε άλλο νησί. Φύγαμε.
0: Πού να πάω, δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Να. Μυτιλίνη και Σύρο, εδώ η Ζένια.
1: Ωραία.

0: τα γραφικά νησιά και τα εμβληματικά μνημεία της, αφήνοντας πίσω την Ιταλία,
1: πάρτε τα,
0: και τη Νέα Ζηλανδία.
2: Κι εσείς πάρτε
1: κατσίκια έχει εκεί.
0: Έτσι, η αξιολόγηση βασίστηκε σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και διεθνείς λίστες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, σας έχει φέρει κάτι η Νανσούλα, το οποίο δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα.
0: Ναι, γιατί αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, ναι, η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν από έτσι sun kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή λάμψη, ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως 70%.
1: Εγώ σας έχω και κάτι άλλο. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 και τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους, γιατί και εμείς θα είμαστε εκεί.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, αγαπημένο τραγούδι και των δυο μας εδώ με το σκατσόχυρο που τα σπάγαμε στα ζύ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ελπίζω να σας φτιάχνουμε τη διάθεση λίγο πιο καλοκαιρινή να την κάνουμε. Είναι εδώ το Zoo Radio, είναι εδώ και ο Χρήστος Σίμι, φέτος αεροπορικός, μας λέει, και μπράβο του και ζήτω του. Έχω πάει, Σίμι, είναι υπέροχα. Απλά πρόσεξε να πάρεις καπέλο, φίλε Χριστάρα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη εκεί και ο ήλιος βαράει στο κεφάλι. Μιλάμε για σαλτάρις εντελώς. Καλημέρα στα κουκλάκια, τα όμορφα από την Ιωάννα. Την άλλη Ιωάννα που θα πάει αλόνισο. Τακτοπλοϊκά λέει στο Θεό. Η Λευκάδα έχει 5 βραδιές από εμένα. Λίμνο είχα πάει πέρυσι διακοπές και ήμουνα και στρατό, λέει ο Κωνσταντίνος. Η Νικολέτα εδώ, αλόνισο και αυτή, και φουλ τακτοπλοϊκά μας γράφει. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία που έχετε ετοιμάσει οι περισσότεροι τις διακοπές σας. Εμείς, ξέρετε κάτι, έχουμε ετοιμάσει ανέκδοτο τώρα, το οποίο έρχεται για την πάρτι σας μόνο από το φίλο μου Σκατζόχυρο.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Στρώμα θα είναι και επίκαιρο καλοκαιρινό.
0: Έλα, ναι.
1: Στρώμα θαλάσσης που βρωμάει άσχημα.
0: Στρώμα θαλάσσης που βρωμάει άσχημα. Για ρίχτω.
1: Φουσκατό.
0: Έλα ρε φιλαράκι. Δεν τράβηγες ρε εσύ. Έφερες αυτό στο σόου τώρα. Αλήθεια λες, δεν τράβηγες.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Εγώ στη θέση θα είχα κοκκινήσει. 10 παραιτηθήκα τώρα.
1: Εγώ πέτανα στα γέλια μόλις το διάβασα.
0: Σου άρεσε, Δάρση?
2: Τώρα έχεις χρόνο. Δηλαδή.
0: Ιωάννα, σ' άρεσε? Γλυκές καλημέρες. Άρεσε κάτσε. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Zoo News. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί για φωτιά που ξέσπασε στο Πλαγιάρι. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα βρεθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και η Warner Bros. Ετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού Free Willy, προχωρώντας την παραγωγή ενός reboot της αγαπημένης οικογενειακής ταινίας από τη δεκαετία του 1990. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο και φάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου.

0: Σήμερα αγόρια και κορίτσια μου, κομορφιές μου, τέλειες, ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα βαράνε οι κόρνες από τα παπόρια και θα γίνει χαμός. Μην ξεχνάτε, σε αυτή την ώρα περίπου στις 9 και 10 θα είμαστε εδώ με τις διακοπάρες με Zoo Radio. Είναι ο διαγωνισμός ο οποίος ακόμα και αυτή την εβδομάδα τρέχει, σας δίνει από ένα διπλό ακτοπλοϊκό. Τώρα, αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίτσε.
1: Σίτσε θέλεις, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά.
0: Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
0: Ταξιδεύεις έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Σιτζετς!
1: Κερδίζεις καλοκαίρι,
0: βρε κουκλάκι εκεί έξω. Και τώρα είπαμε, όταν θα ακούσεις το διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις διακοπές και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να διεκδικήσεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς και βέβαια εντός 10 λεπτών με το που θα ακούσεις την κόρνα. Σε αυτή την ώρα τι άλλα πράγματα έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε το μυστικό για κοφτερό μυαλό.
0: Έτσι.
1: Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα τελειά του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, για εσάς που μείνατε στην πόλη, είστε όλοι μαζί, βλέπω μια παρέα κατευθύνεστε. Πού τα γεμίσατε πάλι, πού βρεθήκατε, τα γεμίσατε.
0: Τι τα παίρνετε τα ρημάδια μου, πάρτε εκεί το μετρό να μου πει. Το φτιάξαμε 80 χρόνια κάναμε να το φτιάξουμε.
3: Λοιπόν, από Πολύγρη μέχρι Τριανδρία γεμάτα και τα δύο ρέματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης κίνηση και στα δύο ρέματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται καλύτερα, ναι. Όμως η Τσιμισκή έχει σοβαρό θέμα από τη Χάνθα μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Το ίδιο τραβάει και η Εγνατία από Καμάρα μέχρι Μοναστηρίου, πιάνει και αυτή και η Εγνατία έχει περισσότερο κίνηση από τη Τσιμισκή.
0: Αλήθεια λες?
3: Ναι.
0: Μπράβο η Εγνατία.
1: Κέρδισε.
0: Κερδίζει σήμερα τα σημεία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το 12 to 12 έρχεται τώρα για να απογειώσει το πρωινό ραδιοφωνικό σόου του Zoo Radio, που ακούγεται πλέον και στην Θράκη και εκεί στερούμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας.

0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα με τρέλα. Άνθρωποι που είναι, έχουν την παράνοια και τη δική μας, στέλνουν be the bomb, νομίζουν ότι είναι 10 η ώρα, είναι 9. Παιδιά, τι γίνεται με το καλοκαίρι? Όλο που λέμε ότι θα ξυπνάμε πιο εύκολα, όλο μια τρέλα την έχουμε εδώ. Χτυπάμε κουτουλά με έξω τα πρωινά μεταξύ μας. Ο ένας τρακάρει πάνω στον άλλον. Καλημέρα στο Χριστάρα. Καλημέρα, Μανδάρα. Στη Φωτεινή που θα πάει 10 μέρες Κρήτη. Στον Πιλάκο, ο οποίος μας ρωτάει πώς γίνεται να γκρινιάζουμε, να είναι όλα πανάκριβα, βενζίνες, ακτοπλοϊκά και τελικά όλοι να πηγαίνουμε διακοπές. Απαντώ. Τι να χρωστάς 30, τι να χρωστάς 40. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε. Αυτό λέω. Καλημέρα στη Γεωργία. 16 χρονών με το γιο μου λέει: πάμε, λέει, διακοπές καλοκαιράκι. Και είμαι δυστυχισμένη γιατί σε ένα-δύο καλοκαίρια θα μου κουνάει το μαντίλι με τους φίλους του. Στεναχώριες οι γονείς. Πω. Να και ο Ιορδάνης που θα πάει στην Κέρκυρα. Να και το κορίτσι μου εδώ, τι λέει.
1: Λοιπόν, έβλεπα χθες έτσι στο TikTok διάφορα και μέσα σε αυτά, όχι, θα σας πω για το event που θα κάνουμε. Yves Saint Laurent μας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολλώνια Πολιτεία για να ζήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Η ανανέωση είναι πραγματική στο corner. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει σε εμάς Θεσσαλονίκη και το άλλο ίδιο δεν το γράφει, το είδα εγώ. Αχα. Το έλεγαν εκεί πέρα. Είναι στην Κίνα, παιδιά. Είναι τόσο ανανεωμένο το corner στο Honda Center που θα πάθετε πλάκα. Εκεί θα μας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψουμε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν την δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων εμπνευσμένη από τα πιο θρυλικά κομμάτια της καρταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά...
0: Le vestiaire de parfum.
1: Ω, βέβαια, αλλά και τα make-up looks που θα μας συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή, Βασίλη.
0: Και να σου πω εγώ ότι αύριο, την τεταρτούλα μας, 5 με 8, ο Ζου με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται εκεί, στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία, με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
1: Σίγουρα θα είμαστε εκεί, δεν το συζητώ.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου Μιχαέλα. Καλημέρα στη Χριστίνα και στον Τρίφωνα. Και,
1: και σας έχει τύχει έτσι να μπείτε σε ένα δωμάτιο και να ξεχάσατε τι ψάχνατε ή να έχετε μια λέξη στο μυαλό σας και να μην βγαίνει με τίποτα?
2: Πολύ συχνά.
1: Και να ανησυχείτε ότι το μυαλό σας γερνάει. Δεν γερνάει.
0: Πολύ συχνά, πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι ότι το κάνω συνέχεια πια.
2: Εμένα μου συμβαίνει.
0: Φεύγω και έρχομαι και δεν θυμάμαι γιατί έφυγα.
1: Χρειάζεται γρασάρισμα το μυαλό, παιδιά. Υπάρχουν κάποια έτσι tips που μπορούμε να κάνουμε για πιο κοφτερό μυαλό και IQ.
2: Πού το πάμε?
1: Πουθενά θα το πάμε. Νούμερο ένα είναι να βγάλουμε το GPS. Ναι. Όταν βασιζόμαστε μόνοι μας στο GPS, ο υπόκαμπος που έχουμε, δηλαδή το κέντρο προσανατολισμού και μνήμης του εγκεφάλου, ατροφεί. Νούμερο δύο είναι ότι η ρουτίνα είναι ο εχθρός του εγκεφάλου μας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα εκτός ρουτίνας. Σταματήσει να κάνετε τα ίδια και κάτι καινούριο κάθε
0: μέρα. Τι να κάνω καλέ κάτι καινούριο?
1: Δηλαδή μου ξυπνάς το πρωί και κάνεις τα ίδια πράγματα. Κάνε κάτι διαφορετικό, κάντα με διαφορετική σειρά.
0: Να μην έρθω δηλαδή, αυτό μου λες. Εντάξει, εγώ θα πω ότι συμφωνήσαμε.
1: Μου
0: είπες εσύ, αύριο άμα δεν έρθω, μην με ψάξετε και οι δύο.
1: Εντάξει, δεν θα σε ψάξουμε. Έτσι. Η δίαιτα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος αποτελείται από 73% νερό. Οπότε όταν αφυδατώνεται, αρχίζουμε να ξεχνάμε. Ανάμεσα στους καφέδες, πιείτε και κανένα ποτήρι νερό, όχι μόνο καφέδες. Αυτά είναι έτσι μερικά tips εύκολα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες οι συμβουλές της κυρία Νάνσης για να μην νιώθουμε γέροι, όχι τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Ότι το παθαίνουν όλοι δηλαδή.
1: Όλοι.
0: Καλημέρα, Μέλα Ροζ και Lovely Words. Σε λίγο Ζαϊνά Ζανάντο. Εδώ είμαστε, το νου σας. Σας λέω μόνο, το νου σας.

0: να τραγουδήσετε σήμερα 2-3-10-2-32-9-08, 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε το δώρο μας που ποιο είναι, Νάνση.
1: Είναι ένα γεύμα σαν DJI Fridays που πολύ τα αγαπάμε, που πηγαίνουμε και παίρνουμε αυτά τα Fridays feelings που είναι καλοκαιρινά τώρα. Και έχουμε και τα δροσερά, τα κοκτέιλ που έχουν έρθει από 16 Ιουνίου. Τέσσερις νέες καλοκαιρινές γεύσεις. Έχουμε το απολαυστικό Spicy Melon Cooler και το Gin Berry. Θα σας πω αυτά τα δύο που είναι τα αγαπημένα μου.
0: Ωραία, άλλη μια φορά.

0: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα
1: για την Λιόλιο.
0: Εγώ την Λιόλιο τη λατρεύω. Δηλαδή, ειδικά αυτό που είχε βγάλει το αγάπη μου με γεια σου, ότι όμορφο είναι τα μαλλιά σου. Κοιτάγανε όλη την κόμη μου και είχα τρελαθεί. Από τότε έχει μπει συγκλονιστικά μέσα στην καρδιά μου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το κορίτσι μας, γιατί είναι Τρίτη. Άρα θα πρέπει να κάνει την ερμηνεία την πρώτη η Γιάλα.
2: Χαμπίπι! Γιάλα! Χαμπίπι!
3: Γιάλα! Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
2: Χαμπίπι!
4: Να... Είχα να πω το από κάτω, ρε.
2: Το πάνω,
4: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
2: Και
4: πόσο χρεώθηκε το κάθε αγαπώ.
2: Πόσο κάνει.
4: Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
2: Καταπληκτικό. Κυρίες και κύριοι, η δική σας σειρά. Πάμε στις γραμμές. Εδώ πέρα ποια γραμμή μιλάει? Πού να καταλάβω τώρα.
5: Ναι.
2: Ναι. Είσαι εσύ.
4: Καλέ.
2: Καλέ. Μ' ακούς? Πάει. Βγήκαν όλες οι γραμμές. Παιδιά, ξανατηλεφωνήστε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Χάσαμε το λογαριασμό.
2: Κολλήσανε χωρίς πλάκα. Κόλλησαν οι γραμμές. Παρακαλώ, ναι.
5: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
5: Καλά. Εσύ?
2: Προσπαθούμε να συνέλθουμε με την ερμηνεία της Νάσης Βλάχου. Τέτοιο πονοκέφαλο είχα να νιώσω από τότε που ανέβηκα πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Έλα. Πολύ ωραίο, λέει, και πίνει νερό. Έλα, πάμε, το όνομά σου.
5: Θάλια. Και εγώ είδα πότε θα με καλέσεις για τον μπομ.
2: Τι να κάνω, ξέρω εγώ.
5: Αλλά κάλεσα εγώ τελικά.
2: Όταν κληρωθείς, αγάπη μου γλυκιά. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε 110 και συμμετοχές, δεν θυμάμαι πόσες. 118. Τι να κάνω, πατάμε ένα κουμπί, βγαίνει ένας αριθμός. Αυτό είναι. Πάμε.
5: Είμαι χειρότερη από να το ξεκαθαρίζω.
2: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να μην φτάσουμε όπου θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρειάθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Έλα, μωρό μου. Ναι.
1: Κι άλλο. Πώς θα τα πείτε.
2: Κι άλλο. Τι, δώστε τέλος πάντων. Να την αφήσουμε σκάτσε μέχρι εδώ.
4: Ναι, η Θάλια τα είπε εδώ.
2: Πάντως να ξέρεις ότι ήσουν υπέροχη. Εγώ δεν ξέρω τι λες ότι είσαι χειρότερη από την άλλη. Ήσουν εξαιρετική. Πάμε και σε αυτόν ο οποίος θα σε κοντράρει. Κλείνει τη γραμμή και βλέπουμε ποιος κερδίζει. Η δεύτερη και τελευταία γραμμή ποια είναι εδώ, ναι. Καλημέρα. Έλα, πάρε το λεπτάκι χαμηλό στο ραδιοφωνάκι μόνο, σε παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να πας απέναντι στη Θάλια. 3, 2, 1, όνομα και ερμηνεία.
6: Λευτέρης και τώρα ερμηνεύω.
2: Πάμε!
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Σκάτσε αυτός.
6: Και έναν υπευθύνο που θέλω να ρωτήσω.
2: Οπα!
6: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
2: Μπορείς και είσαι ένα καλός και εσύ. Και οι δύο ήταν καλοί, όμως τώρα Νάνση μου πρέπει να διαλέξεις.
1: Μένα μου άρεσε πιο πολύ το κορίτσι.
2: Το κορίτσι, Σκάτζ.
4: Θα αποφασίσεις εσύ, Βασίλη, γιατί εγώ θα πάω με τον
1: Λευτέρη.
2: Εγώ θα αποφασίσω ξεκάθαρα ότι μου άρεσε το γύρισμα του Λευτέρη. Ήταν πολύ καλύτερο στα γυρίσματα. Δεν με νοιάζει που έχασε λίγο στίχο η φίλη μου η Θάλια, αλλά στα γυρίσματα ήταν καλύτερο ο Λευτέρης, ο οποίος θα πάρει και το δώρο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Δεν είναι το τι ακούει ο καθένας. Εντάξει, η Νάνση ήθελε κορίτσι, ο Σκάτς αγόρι. Τελικά κάναμε δίδυμα. Calvin Harris, how deep is your love? Χρήστο, μένεις εδώ για να πάρεις το δώρο.
1: Λευτέρη.
2: Λευτέρη. Sorry.

0: 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα και 8 με 9. Ναι, και το βράδυ είναι με 10. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι 4 ώρες που εκεί πρέπει να βρείτε την επιτυχία της Σακύρα. Καλημέρα στο Σαράντι, καλημέρα στην Ελένη μας, καλημέρα στην Φένια αλλά και στην Δήμητρα, στην γλυκιά μου την Καλύψω που είναι εδώ και σήμερα, στον Παναγιώτη ο οποίος μας έχει λιώσει με τις ατάκες του, ειδικά με την ατάκα. Πώς φαίνεται ότι η Νάνση δεν ξέρει από λογαριασμούς, ειδικά φίλε Παναγιώτη, είσαι ένα καταπληκτικός. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε, να ανοίξουμε λογαριασμό και πάλι, γιατί το αγόρι, το γλυκό από τη Λάρισα είναι εδώ, είναι ο Ζορζ Μουνιέ. Ζορζ!
1: Καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι!
0: Τι κάνει Ζορζ Μουνιέ? Πώς είσαι σήμερα?
1: Καλά, είμαστε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία.
0: Για πες, για πες.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή, τώρα που έχουμε φτάσει και στη μέση του καλοκαιριού, Βασίλη μου.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι να σου πω, εμένα με στεναχωρεί που περνάει γρήγορα το καλοκαίρι.
1: Όχι, δεν στεναχωρεί καθόλου.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι η στιγμή που απογειωνόμαστε όλοι. Γιατί γελάς εσύ?
2: Μ' αρέσει ο Βασίλης που λέει ναι, καλά.
1: Τώρα που θα πάτε και διακοπές, είστε χαρούμενοι να είστε, βρε.
0: Θα είμαστε, βρε. Για πες λίγο τι έχεις φέρει σήμερα εδώ στο show.
1: Λοιπόν, πάλι εγώ θα σας ετοιμάσω για τα ταξίδια σας, για τις διακοπές σας.
0: Ναι.
1: Και για εσάς που έχετε σκοπό να ταξιδέψετε με το πλοίο, τι παπουτσάκια πρέπει να φορέσετε.
2: Α, για πες.
1: Έτσι, γιατί το πλοίο το προτιμούν οι περισσότεροι για να πάμε στα νησιά μας.
2: Βέβαια.
1: Αλλά να θυμούν, εάν είναι τα ταξίδι διαρκεί, ας πούμε, 5-6 ώρες,
2: ναι,
1: πρέπει να έχεις και ένα στήριξη με στο πλοίο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι, αγάπη μου?
2: Βέβαια, Ζορζ.
1: Γι' αυτό λοιπόν σε προτείνω, προσοχή πρώτα. Θέλω να φορέσετε μακριά βερμούδα,
0: ναι,
1: και μακριά τισερτάκι, μακρύ.
0: Μακρύ.
1: Μακριά από μίνι φούστες και από σοτσάκια. Δεν τα θέλω καθόλου.
0: Γιατί όμως, το γιατί.
2: Έχει
1: το γιατί
2: δίκιο.
1: Εδώ είναι πολύ σωστή η Βασίλη μου η παρατηρήσή σου,
0: ναι,
1: και σου έχω τη λύση. Γιατί μέσα στο καράβι που κάθεστε στα δελφίνια,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολύ κρύο από τα κλιματιστικά και κρυώνεται.
0: Μπράβο.
1: Τα ποδαράκια σας και κρυώνει η κυλίτσα σας.
2: Ναι,
1: και
2: ψάχνετε
1: μετά να βάλετε ρούχα να ζεσταθείτε. Με αποτέλεσμα να χάνετε στυλιστικά εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν φορά τη μακριά, στη βερμούδα και το κοντομάνικο, όσο το βερδί, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
2: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα πάμε συνέχισε για το παπουτσάκι.
0: Αυτό μας αρέσει. Πες μου, τι θα φορέσουμε?
1: Λοιπόν, επειδή θέλω. Είναι το καράβι, δεν είναι εύκολο να το περπατήσει κουνάει πέρα εδώ.
0: Το άτιμο.
1: Μπορεί να τραυματιστεί. Έτσι να τραυματιστεί. Γι' αυτό θα αποτιμήσετε παπουτσάκια κλειστού τύπου.
0: Ναι.
1: Όχι σαγιονάρες που γλιστράνε, όχι παιδιλάκια. Θέλω παπούτσια κλειστού τύπου, τύπου σνικερά, λόφερς, μπαλερίνας, ελαφριά παπουτσάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε το παιδαράκι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραίο που μας. Εγώ πηγαίνω με τις ασπαδρίγες μου πάντα στο ταξίδι.
1: Ναι, είναι κλειστού τύπου. Είναι κλειστού να τα φοράς.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εκεί θέλει και το, αυτό το καλτσάκι το που δεν φαίνεται. Γιατί
1: στο
0: μετά.
1: Ναι,
0: με
2: μυρίζει. Όχι, δρώνει.
0: Α πω κάτι. Είναι, εγώ δεν μπορώ χωρίς κάλτσα. Με τρελαίνει να φοράω από τις χωρίς κάλτσα. Δεν το μπορώ με τίποτε. Δεν μου λες κρόξικες πει να φοράνε τα κορίτσια. Οι άντρες μπορούν να φορέσουμε κρόξικες ή είμαστε τίποτε.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Λερωμένοι.
1: Κοίτα, τώρα στη Θεσσαλονίκη μην το βάλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό γιατί το ακλειβοϊστό στη μικρή.
0: Γιατί ρε Ζόρ.
1: Αλλά άμα μπει το βράδυ Ματογιάννια,
0: ναι,
1: βάλτο.
0: Ματογιάννια, ωραία.
1: Άμα μπει το βράδυ Πάρο, βγάζει το βράδυ Μύκονο.
0: Έγινε αγόρι μου.
1: Είσαι, είναι, και είσαι. Τώρα άμα μου κυκλοφορήσεις Τσιμισκή, Εγνατία, τι να σου πω, βρε Βασίλη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα,
3: καλημέρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
17: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο Παντελή, το φίλο μας. Καλημέρα στο Κατερινάκι και στο Σοφάκι που ακούνε δυνατά Zoo Radio και σήμερα. Καλημέρα και στη Γιάννα και στο φίλο μου τον Ιωσήφ και την Κωνσταντίνα που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Σε λίγο σας φέρουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκάτ σήμερα στο show. Όμως πρώτα έχουμε κάτι πολύ πολύ ωραίο.
1: Ναι, να σας πω κι εγώ για τα τραγούδια. Ότι αν ακούς το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά στη σειρά, δεν σημαίνει ότι είσαι κολλημένος. Σημαίνει απλώς ότι ο εγκέφαλός σου ψάχνει λίγη ντοπαμίνη και συναισθηματική ασφάλεια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Οι ψυχολόγοι λένε ότι αν επαναλαμβάνουμε αγαπημένα κομμάτια, ο εγκέφαλος νιώθει ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Mm-hmm. Ξέρεις το στίχο, ξέρεις τι θα γίνει, ας πούμε, μετά.
0: Για το στίχο δεν θα πάρουμε όρκο εδώ. αλλά συνέχισε.
1: Τα γνωστά τραγούδια ενεργοποιούν το σύστημα ανταμοιβής, μειώνουν το στρες και συχνά μας συνδέουν με ευχάριστες αναμνήσεις ή τέλος πάντων συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μας. Γι' αυτό, όταν έχουμε άγχος ή έντονα συναισθήματα, βάζουμε ένα τραγούδι και το ακούμε ξανά και ξανά και ξανά.
0: Μέρα μου αρέσει να τραγουδάω, να φωνάζω και να τρελαίνομαι. Παράδειγμα, όταν σου λέω, όταν είχε βγει το «Αγάπη μου, γεια σου!» Ή το «Ξημερώματα!» Αλλά πρόσεχε, τέτοια φωνή, πρόσεχε, όχι, κάνουμε και φωνή. Οδηγούσα μέσα στο αυτοκίνητο, Ειρήνη Αντωνάκη, «Ξημερωτίζω δικαιώματα! Αχ, μια δεν σου μιλώ, μια δεν σ' αγαπώ!» Και τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το
0: ωραίο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι γιατί ο εγκέφαλός σου ψάχνει λίγη ντοπαμίνη.
0: Ψάχνει. Τι ντοπαμίνη βρήκε εσύ στο τραγούδι που μας φέρνει?
2: Λοιπόν, 2019. Μωράντι Καλίνκα.
0: Καλίνκα. Καλίνκα. Καλίνκα. Καλίνκα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, Σκάτς. Μπράβο. Μπράβο.

0: Εννοβαϊόλ ο Bad Bunny, κυρίες και κύριοι, με μια τέλεια τραγουδάρα για το καλοκαίρι του 2026. Τώρα για εσένα που μας ακούς, δεν ξέρω αν το γνώριζες, αλλά στην Waterland, εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχει και μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια.
1: Βέβαια, βέβαια, εκεί θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμαρα, κούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτι, ακανθόχυρους, μαύρα Παταγωνία, Μάρα Παταγωνία, δεν ξέρω. Τα ξέρει.
0: Φασιανούς,
1: Κίνες και τόσα άλλα. Πρέπει να πάτε τα παιδάκια σας στο Waterland Farm.
0: Βεβαίως θα τα πάτε, και γενικά να πάτε και εσείς στη Waterland για να δροσιστείτε. Γιατί μετά την παιδική και τον πειρατή κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα. Την ζούγκλα με τα μπεμπέκια να ξετρελαίνονται. Καλημέρα σε όλους εσάς που ψάχνετε την δροσιά. Κάποιος ψάχνει, νομίζω η Κατερίνα, Μαργαρίτης. Κάποιος ψάχνει τέλος πάντων το χρυσό κουκουνάρι από τους απογευματινούς, από τους troublemakers. Τι θέλουν.

0: αυτό να παίξει σε πανηγύρι, κορκοτήλο και να γίνει κόλαση. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Όχι, Δήμητρα, δεν έχω κάτι με τη Ρία Ελληνίδου τραγουδιστικά. Με άλλα έχω μαζί τη. Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσουμε τις κόντρες που έχουμε με διάφορα κορίτσια και αγόρια τη showbiz.
1: Όχι τώρα.
0: Θα καλημερίσουμε τη φίλη μας την Χριστίνα και θα σας πω κάπου εδώ ότι ο φίλος μου ο Σαράντης έπαθε κάτι που είχα πάθει εγώ.
2: Τι έπαθε?
0: Ξέχασε ότι σήμερα είχε λαϊκή στη γειτονιά του και άφησε εκεί το αυτοκίνητο. Επάνω έχουν, βάζουν πάντα έναν μουσαμά, να ξέρετε, και βάζουν πάνω τα τελάρα.
1: Ωρε φίλε.
0: Γιατί
1: Σαράντη,
0: η θέση είναι νοικιασμένη, φίλε Σαράντη. Το έχω πάθει πριν από 15 χρόνια περίπου. Και ήταν πολύ ωραίο, περιποιημένο το μανάβικό μας.
2: Να σε αφήσουν και κάνα φρούτο φεύγοντας.
0: Όχι, όταν πήγα να πω, μου ήρθαν τέτοια μπινελίκια. Τέτοια μπινελίκια. Αφού ντράπηκα, είχα να πάω λαϊκή, χαριλάω πολλά χρόνια.

Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Παίνεις τσουλώτα.
7: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Αρχίζει!
9: Θελινόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία.
19: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
18: Αύριο, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Zoo News. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί για φωτιά που ξέσπασε στο Πλαγιάρι. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα βρεθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα, και η Warner Bros. Ετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού Free Willy, προχωρώντας την παραγωγή ενός reboot της αγαπημένης οικογενειακής ταινίας από τη δεκαετία του 1990. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα, όλα σε θυμίζουν που λέει και ο Γονίδης. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στο Ελενάκι μας που είναι κοντά μας. Στη ζωή, στον Δημήτρη. Ωπ, να και ο Μίμης μας εκεί στην Ξάνθη, την αγάπη μας. Και φυσικά στα παιδιά από το Metro FM. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στον Energy Dramas επίσης μας αναμεταδίδει. Στην Χαλκιδική μας. Και φυσικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από το zooradio.gr ή τα application που έχουμε. Καλημέρα και στη Χρύσα μας. Και να πάμε να δούμε τι υπάρχει αυτή την ώρα. Έχουμε επικαιρότητα σίγουρα, το θυμάμαι αυτό. Έχουμε κουτσομπολιό με το σκατζόχυρο. Σας έχουμε και τα ζώδια, αλλά και το στοίχημα σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε αγώνα, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό, φιλαράκι μου. Σε λίγο θα παίξουμε το beat the bomb στις 10 και 20. Να σας πω εδώ ότι στέλνετε ήδη μήνυμα. Βόμβα ή bomb, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69-31-908-908 μέχρι τις 10 και 15 πρώτα λεπτά. Και βεβαίως θα κάνουμε και ένα birthday surprise αν προλάβουμε, που μάλλον θα προλάβουμε. Τώρα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
3: είστε συγκεντρωμένα άτομα, μαθαίνετε πώς να χαλαρώνετε και να διασκεδάζετε περισσότερο. Είστε επικοινωνιακοί, πολύ άσχολοι και ασταμάτητοι. Σας αρέσουν τα ταξίδια, αλλά το σπίτι σας είναι επίσης πολύ σημαντικό για εσάς.
1: Πολύ ωραία, πάμε λίγο μια βόλτα στην κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακός, ένα κόλλημα είναι Πολύχνη και ένα άλλο Τριανδρία. Υπάρχει εκεί ακόμη και ατύχημα, παραμένει. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, προβληματάκι έχει λίγο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
1: Ναι, ναι.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου είναι καθαρές, όπως και η Λεωφορονίκης. Η Τσιμισκή έχει λίγα θεματάκια στο ύψος της Αριστοτέλους και η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
1: Υπέροχα, μουσικάρες τώρα. Με Παπαούντα και φυσικά ένα από τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια στο 2026.

0: Θαυμάσιο τραγούδι, Άντρες, 14 του Ιούλη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Ετοιμαζόμαστε για τη ματσάρα την βραδινή. Και όταν το μάτσα τελειώσει, το ξέρω, φίλοι μου σκατζόχυροι, ότι η βραδινή μας λιγούρα θα χτυπήσει κόκκινο.
1: Έτσι, Βασίλειο, όμως, κανένα άγχος. Στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαββίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Και για τις πιο απολαυστικές late night fast της πόλης, με 100% ελληνικά κρέατα στη Σχάρα, να σου πω εγώ. Σαββίκο GGG σε τρία σημεία στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, της υπέροχης. Καλημέρα στην φίλη μου την Χριστίνα που είναι εδώ και σήμερα και μας ακούει στο αυτοκίνητο της. Λαλαλαλαλα. Ξεχάστηκες πάλι, διάβαζε και το κινητό σου.
2: Όχι.
0: Στα βγάλω τα βιβλία. Όχι.
2: Εδώ.
0: Όχι. Πάντα έτσι λέει. Όχι. Α, έχετε άλλα δύο λεπτά το μεταξύ να στείλετε για το Beat the Bomb.
3: Ε.
0: Τι κάνεις, χρόνια πολλά!
3: Ε?
0: Χρόνια πολλά, βρε!
3: Ευχαριστώ, ποιος είναι!
0: Πού σε, ρε Λιώκα! Πού σε, βρε Λιώκα μου! Πού είσαι, χρόνια πολλά!
3: Ευχαριστώ, ποιος είναι!
0: Ο Σοφέρ! Θυμάσαι κάποτε με φωνάζατε όλοι... Ο Σοφέρ! Με θυμάσαι καθόλου, με φωνάζατε Σοφέρ κάποτε, Σοφέρ! Ο Γιώργος σήμερα! Ο Γιώργος, ο οδηγός! Όχι, δεν κατάλαβες μάλλον, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, πες μου ρε.
0: Έλα ρε.
3: Μπορούσαμε, έχω και μια ηλικία πια.
0: Πω, σε άσες ηλικίες δεν ήταν, όλοι νέοι είμαστε. Με την Αντωνία, με την Αντωνία που τα είχαμε παλιά ρε, τη φιλενάδα σου ρε.
3: Ωραία, ρε Γιώργο, δεν το πιστεύω.
0: Πίστεψέ το, πίστεψέ το. Τι κάνεις καλέ, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τι κάνει.
0: Καλά, εκπομπή κάνω στο ραδιόφωνο, είσαι στο Zoo Radio. Η Αντωνία είπε να σου κάνουμε μία φάρσα γιατί σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Ο Μπιλ Νάγκης με τον Θοδωρή Κατζόχυρο και την Άρση Βλάχου.
2: Χρόνια πολλά. Όντως, όντως η Αντωνία τα είχε με Γιώργο.
0: Δεν ξέρω, τώρα βγάλαμε ένα λαμπράκι.
3: Τρίτα λόγια.
1: Με το Σοφέρι ήτανε.
0: Λοιπόν, φιλινάδα μου, χρόνια πολλά από μένα, την Αντωνία και τον Σκάτς και την Άνση. Να είσαι ευτυχισμένη και να σου πω ότι σου μεταφέρουμε το μήνυμά της. Να είσαι υγιής, πάντα με τρέλα και πάντα νέες, λέει. Αυτό.
3: Ναι, δεν θα γελάσουμε ποτέ, το έχουμε πάρει απόφαση. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης μάθαμε ότι έχεις πάρα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο, 3.000 φίλους.
3: Έτσι να.
1: Influencer είσαι.
3: Ναι, μερικούς τους έχω χάσει από το παρελθόν. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
0: Εσύ με την Τούνη έχετε τόσο πολλούς φίλους. Χρόνια πολλά αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα Λιώκα. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Tate McRae. Είναι το Greedy, γρήγορα, όμορφα, πρέπει η μέρα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το Beat Bomb της δεύτερης ευκαιρίας σήμερα. Και από τις 87 συμμετοχές, το νούμερο 62 είναι αυτό το οποίο έχει κληρωθεί. Πάμε στην παίκτη της ημέρας.
1: Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στη Βασιλική. Βασιλική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά, γλυκιά μου. Βασιλική, έχεις στείλει πολλές φορές?
2: Έχω στείλει, ναι, αρκετές.
0: Πολύ ωραία, είναι η μέρα σου τώρα, κανόνισε να έχεις καλό feeling.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι, ευχαριστείς την κλήρωση, να ευχαριστείς την τύχη σου, να ευχαριστείς, να την ευχαριστήσεις βέβαια όταν πάρεις τα μετρητά. Έχουμε τρεις βόμβες, η πρώτη σκάει κατευθείαν, η δεύτερη πάει ως το 100, η άλλη ως το 200. Ελπίζουμε να ανοίξει την μεγάλη βόμβα όπως και ο φίλος το πρωί και να πάρεις όσα περισσότερα χρήματα μπορείς. Ποια βόμβα σου κάνει κλικ να ανοίξει σήμερα?
2: Την τρία θα πω.
0: Την τρία θα πει η φιλινάδα Βασιλική. Και βεβαίως θα ξεκινήσω τώρα από την Νάνση τη Βλάχου.
3: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μου αρέσει.
0: Δεν της αρέσει.
3: Δεν θα την έπαιρνε.
0: Δεν θα την έπαιρνε τρίτη βόμβα. Ο Σκατζόχυρος.
4: Από το πρωί είμαι αρνητικός για την τρία.
0: Για σώμα, ρε.
4: Ναι.
0: Από το πρωί. Ναι. Τελικά όμως η τρία είχε 190 ευρώ μέσα.
4: Την πάτησα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, Βασούλα μου, σε ακούω. Σ' ακούω.
2: Τώρα τα παιδιά με έκαναν λίγο, δεν
0: κοίτα,
2: ξέρω.
0: Άκουσε λίγο, αγάπη μου.
2: Να πάω.
0: Βασούλα.
2: Δύο.
0: Να ξέρεις ότι τα παιδιά λειτουργούν μόνο με το feeling τους. Δεν μπορούν να ξέρουν τις βόμβες. Ξέρω μόνο εγώ και η Ιωάννα που έχω δίπλα μου που τις βλέπει. Οπότε πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες.
3: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα.
2: Να μείνω.
0: Να μείνω στη τρία.
2: Τη δύο να πάρω. Τη δύο.
0: Οπότε η πρώτη πετιέται. Άρα δύο ή τρία. Τρία ή δύο. Τώρα πρέπει να πάρεις την τελική σου απόφαση. Βαζούλα, ακούω.
2: Τη δύο θα πάρω.
0: Τι δύο θέλει να πάρει. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Σίγουρη.
0: Οπότε πάμε στη δεύτερη βόμβα. Κυρίες και κύριοι, η Βασούλα θέλει να παίξει με τη δεύτερη βόμβα και έχουμε μία προσφορά των 30 ευρώ. Μου λέει εδώ ο Σκατζόχυρος να σου δώσουμε για να μην ανοίξεις καν τη βόμβα σήμερα.
2: Αφού κληρώθηκα, ας παίξω.
0: Ας παίξω. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, γλυκιά Βασιλική?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος. Καλή επιτυχία. Πάμε. Έλα.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ.
0: Δυστυχώς, Βασιλικούλα μου, η βόμβα ακούστηκε πιο νωρίς από το δικό σου το stop. Ήσουν αφηρημένη ή όχι? Λίγο αφηρημένη σε κόβω. Είσαι κάπου? Είσαι κάπου αυτή τη στιγμή και δεν μπορείς να μιλήσεις με συγκέντρωση?
2: Στη δουλειά είμαι, όχι.
0: Στη δουλειά είσαι, όχι. Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα, γλυκιά μου. Ελπίζουμε να ξανακληρωθείς μέχρι να τελειώσει το Beat the Bomb.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα. Δεν την ήθελε η τύχη, δεν ακούγει και καλά. Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε πολύ συγκεντρωμένο το κορίτσι σήμερα. Οπότε πάμε στη μουσική. Η Βασούλα μας δεν πήρε μετρητά. Ποιος πήρε το πρωί τα λεφτά?
4: Τα 70 τα πήρε ο Χρήστος.
0: Και είχαμε κι άλλα παιδιά. Και μη μας μείνουν, δεν θέλουμε στο τέλος. Τι να κάνουμε, να τα πετάμε, να παράτηρα.

0: Οκ, εδώ είμαστε και σήμερα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και γρήγορα πάμε να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα. Βέβαια, μου μαύρισαν την ψυχή, μην τα πει όλα τα άσχημα.
1: Όχι, δεν θα τα πω όλα. Θα πω σαλμονέλα θερίζει τη Λαμία, παιδιά.
0: Τα ευχάριστα.
1: Στο μικροσκόπιο, ύποπτη παρτίδα κοτόπουλη. Φόβη για διασπορά.
0: Κοτόπουλη. Συγγνώμη. Χάζεψε σήμερα. Πριν έλεγε στον ΑΕ, εδώ στον ΑΕ, τώρα κοτόπουλη.
2: Η κοτόπουλη. Άρα είσαι μωρή, τα λάει συνέχεια όλα.
0: Η κοτόπουλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, σαλμονέλα στη Λαμία είπα. Πάνω από 30 κρούσματα. Μεγάλη προσοχή.
0: Είναι υποπτικό κοτόπουλη.
2: Αφή κοτόπουλη.
1: Λοιπόν, σας έχω τώρα τη σύζυγο του Σέρβου, η οποία περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν στην πτήση της Ryanair.
0: Όχι, Παναγία.
1: Ο άνθρωπος ακόμα νοσηλεύεται με εγκάβματα. Ήταν 1 ώρα και 14 λεπτά στον αέρα, ενώ η εταιρεία είπε ότι γύρισαν
0: κατευθείαν.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πράγματα.
0: Κάτι άλλο.
1: Και σήμερα έχουμε στον ανακριτή τους συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Έχουμε 3 συλληφθέντες. Λέει εμπλέκονται και άλλοι όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα στη Χριστιανά. Δεν μπορώ να το παίξω, αγάπη μου. Τώρα αν είναι καθαρό, δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ευχαριστούμε που υπάρχει, μας φτιάχνετε πρωινά. Μπιλ Νάκη, σκεφτόμαστε τι λες το πρωί, λέει. Και γελάμε όλη μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, φιλινάδα.
2: Πάμε λίγο, Kim Kardashian.
0: Έλα.
2: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με τον Λουίς Χάμιλτον.
1: Να, για να με κοροϊδεύεις.
2: Να, και εγώ την πάτησα.
0: Έτσι, αφού κοροϊδεψιάρης θα λούζεται.
2: Και λέει αυτά όλα που έχετε ακούσει ότι έχουμε χωρίσει είναι ψέματα. Και ανέβασε πολύ ωραίες φωτογραφίες με τον Λουίς.
0: Ναι.
2: Σε τρυφερές και όμορφες στιγμές και λέει όλα καλά, είμαστε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τραγικό όν που κάναμε, δηλαδή. αυτή η εκφώνηση πρέπει να διαγραφεί.
1: Προσπαθήσαμε λίγο να το κάνουμε πιο light, γιατί ήταν βαριά η επικαιρότητα.
0: Του τσολιά, να σου πω. Του τσολιά ήταν βαριά.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ,
12: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
17: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
19: Καλό.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά.
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Είναι παλικάρι μου.
1: Teddy Swims, Mr. No, η Tall κομματάρα μεγάλη. Πετάξτε λέει τα λεφτά από τα περισσέψουν από τον Beat'em Bob. Εμείς πάντως θα τα πιάσουμε, μην ανησυχείτε, η Κατερίνα είναι εδώ. Φιλάκι και στην Τάνια για τα υπέροχα λόγια που μας είπε και την Χριστιανά που έτρωγε το γιαουρτάκι της εκεί.
2: Καλημέρα. Ένα θα πω. Έτρωγα το γιαούρτι μου.

0: βίντεο πάντως. Για να πάμε λίγο να δούμε τα ζώδια της ημέρας.
1: Κριός, η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Ταύρος, μη φοβηθείς να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν. Δίδυμος, θα νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν αναγνωρίζεις τις πραγματικές σου δυνατότητες. Καρκίνος, οι γύρω σου παρατηρούν περισσότερο τις κινήσεις και τα λόγια σου. Αυτό φρόντισε. Ότι δεν διαβάζω, παιδιά, περισσότερες κινήσεις. Γι' αυτό φρόντισε να εκφράζεσαι με σαφήνεια. Λέων, η ημέρα σε καλεί να ηρεμήσεις και να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου. Παρθένος, κάποιες απαντήσεις θα έρθουν φυσικά χωρίς να χρειαστεί να τις κυνηγήσεις.
2: Ζυγός, η επιμονή και η σωστή οργάνωση θα αποδώσουν καρπούς. Σκορπιός, η αισιοδοξία σου ενισχύεται. Τοξότης, αντί να φοβηθείς τις αλλαγές, προσπάθησε να τις δεις ως ευκαιρίες. Εγώκερος, μια νέα γνωριμία θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Υδροχός, η συνέπεια και η μεθοδικότητα θα σε βοηθήσουν να πετύχεις περισσότερα. Και τέλος, Ιχθύς, αν έχεις παιδιά, η ενασχόληση μαζί τους θα σου χαρίσει όμορφες στιγμές.
0: Ό,τι ζώδιο και αν είστε, πάντως να ξέρετε ότι οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει έως και 70% στα Mosaic Stores. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και φυσικά περισσότερα χαμόγελα. Μα τι ωραία, εκεί περνάμε στα Mosaic Stores. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, θα βρείτε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget και πολλά πολλά ακόμη και για το σπίτι σας και για το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
2: Μπε στο Mosaic τη Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή επισκέψου το mosaicstores.com πριν φύγεις διακοπές. Είναι η πρώτη στάση.
0: Εντάξει, από τότε που πιστεύω το ανέκδοτο με τα φουσκωτά,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να φύγω να γελάσω τώρα. Το σημερινό ανέκδοτο με έχει τραυματίσει εσωτερικά για τη λέξη φουσκωτά. Τώρα.
1: Θα είσαι στη θάλασσα και θα τα βλέπει. Πάμε στοιχηματάκι. Έχουμε σήμερα. Έχουμε πάλι Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία. Γκολ-γκολ και πρόκριση η Γαλλία επί 2,9 τα λεφτά μας.
0: Εμπαπέ θα βάλει γκολ.
1: Πολύ πιθανό.
0: Δεν το παίζεις, βλέπω.
1: Τον φοβάμαι, εντάξει.
0: Τον φοβάσαι. Εγώ λέω ότι θα βάλει γκολ ο Εμπαπές. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Στην οικογένεια έχουμε χωριστεί.
2: Ναι.
0: Να ξέρετε, Γαλλία είναι η Ειρήνη. Εγώ Αγγλία. Εσύ? Και ο Αντώνης Ισπανία.
2: Oh. Ah. Έχετε πιάσει και τα τρία.
0: Έχουμε κόντρα. Ναι, μόνο η Αργεντινή μας λείπει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Το κανένας γείτονας θα είναι με την Αργεντινή.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Ομορφιές μου. Κουκλάρες μου. Κούκλι μου. Ερίκε Ιγκλέσιας και Κέλλης. I'm not in love.

0: Your husband is coming.
1: Hey baby, where is my husband? Είναι η Ray και είναι και η Waterland που είναι μαζί μας ευτυχώς. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026 από το 1994. Αλλά ακούστε, εκεί έχουμε δύο απίστευτες τουρμποκαμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joy Ride που έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν με αδρεναλίνη.
2: Μα μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, ναι, που έχει Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
1: Φίλε μου, Σκάτζ, είσαι πανέτοιμος για την ανασκόπηση.
3: Γυναίκες σε δίαιτα και ρομαντισμός, παιδί και τηλεόραση. Κάντε πράγματα εκτός ρουτίνας. Το κουτουπούλι της Νάζης και 70 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας.
1: Υπόπτικο το πουλί.
2: Παιδιά, τι ωραία περάσαμε σήμερα. Αρκετά τα σαρδάμ, πολύ το γέλιο. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Μέχρι τις 2 συντροφιά σας, η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
1: Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτό είναι το δικό σου ραδιόφωνο. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
18: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
17: Αύριο, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
18: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12 στο κέντρο. Ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
23: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά στη θέση μου πίσω από το μικρόφωνο του Zoo 90.8. Καλή σου μέρα, Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Τον φάγαμε, παιδιά, και τον Ιούλιο. 15 μέρες πέρασαν σχεδόν. Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες είναι δικές μας για να περάσουμε καταπληκτικά, να απολαύσουμε επιτυχίες, να πιούμε το καφεδάκι μας, να κάνουμε σουσού και να επικοινωνήσουμε φυσικά στο Viber 6931-908-908 για να μου πεις τα νέα της ημέρας. Πόσο έχει ξεκινήσει η Τρίτη, θα έχει και ζέστη σήμερα. Οπότε ελάτε να δροσιστούμε παρέα με επιτυχίες. 10 στη σειρά φέρνω αυτή τη στιγμή, χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Άξεν σε λίγο, The Weeknd, The Second Voice. Τώρα ξεκίνημα με Another Talk to You.

Leon Drosserio, throwback, κάναμε με accent και my passion στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι το πρωινό της Τρίτης σήμερα, 14 Ιουλίου. Και αν σκέφτεσαι έτσι σήμερα να πάρεις μια σημαντική απόφαση, όχι, μην το κάνεις. Έχουμε νέα σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στο ζώδιο του καρκίνου. Δημιουργεί, λέει, τις προϋποθέσεις για ένα νέο κεφάλαιο. Όμως, λέει, οι πλανητικές συνθήκες δείχνουν πως αυτή τη φορά η υπομονή θα αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από τη βιασύνη. Οπότε σήμερα, αν έχεις να πάρεις κάποια απόφαση, άστο ρε παιδί μου να το σκεφτείς λίγο καλύτερα. Από την άλλη, δεν θέλω να ξεχνάς ότι το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του ουθερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πολύ ωραίες διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο στη Θεσσαλονίκη αύριο 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, στην Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας, και για περισσότερες πληροφορίες θα μπει στο cosmote.gr/telecom road show. Τα μην πάλι αφαιρνω τώρα και Τζένι. Dracula, παίζει δυνατά στον Zoo.

Ανεβάσαμε λίγο την ADC Upside Down στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Και σήμερα, έτσι, το βραδάκι της Τρίτης, θα είναι ωραίο να πάμε ένα ωραίο θερινό σινεμά. Θα σας στείλω στο Σινεπηλέα το αγαπημένο που μπορείς να βρεις και ωραίο πάρκινγκ και θα έχει και δροσιά το βράδυ. 9 σήμερα παίζει Βαϊάννα, ενώ στις 11 έχει ακόμα το Obsession, αν δεν το έχεις δει. Οπότε μου στέλνεις τώρα ένα ωραιότατο μήνυμα στο Viber, μου γράφει σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να πας θερινό σινεμαδάκι. Μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια ξανάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ή τηλεφωνικά μπορείς να καλέσεις το 2310-2263-18.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται,
3: λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκατη το μισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
11: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Και αυτά είναι τα πρωινά μας εδώ στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, φίλε μου και φίλοι μου. Στα 39 λεπτά και είμαστε μετά τις 11. Να ρίξουμε και μία ματιά γρήγορη στους δρόμους της πόλης. Βλέπω μικροκαθυστερήσεις στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στην Κωνσταντινού Καραμαλή, μία από τα ίδια. Το κέντρο όμως είναι σε καλύτερη μοίρα. Φέρνω τώρα τη Ζέινα και σαν αντό παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

Και λόκο λόκο στον αέρα του Ζου 90,8. Στέλνω πολλά πολλά φιλιά στη Μαριάννα και στις φίλες σε όλη την παρέα που είναι μέσα στα μάξη αυτή τη στιγμή. Ακούνε Ζου, πάνε Χαλκιδική για Bachelor. Κορίτσια μου, να το περάσετε υπέροχα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και ανυπομονώ για αύριο, γιατί ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Condo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη εμπειρία. Θα βρεθούμε λοιπόν στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty και θα απολαύσουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και θα αποκτήσουμε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent, πολυκατάστημα Condo Center Απολώνια Πολιτεία, αύριο Τετάρτη, παιδιά, 15 Ιουλίου, από τις 5 έως τις 8 ο Ζου θα είναι εκεί, μαζί με το Μαργαρίτη και η Χαγιά θα είμαστε, στο πολυκατάστημα Condo Center Απολώνια Πολιτεία, με πολλή μουσική για να φεθούμε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty, να είστε εκεί.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτός φυσικά είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Παρεούλα θα πάμε, παιδιά, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2 που σας πετυχαίνω σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Και πόσο απέχετε από την άδεια, θέλω να μου πείτε, και αν την παλεύετε. 6931-908-908. Θα δροσιστούμε με πολλές επιτυχίες. Φυσικά έχω και επικαιρότητα. Σε λίγο σου φαίνονται DJ Goja, Dua Lipa, Olivia Dean, Argy και Omnia. Τώρα όμως θέλω λίγο έτσι να κουνήσουμε το κορμί μας με Bad Bunny και Nuva Yol στον Ζου.
2: Nueva York.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

DJ Goja και τσουπ τσουπ τσουπ τρύπωσε και ο Jason Derulo. Με το Χρήστο το Κουμακίδη λέμε ότι ο Jason Derulo είναι ο Κιάμος της Αμερικής. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη, είναι το πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου και δεν ξέρω αν ήξερες, αλλά με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασα δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές για μεγαλύτερες αγορές τώρα έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Σε λίγο Carol G, σε λίγο Kato με το Turn the Lights Off, τώρα το collab που λατρεύω. Lady Gaga, Bruno Mars και νομίζω δεν θα βαρεθώ ποτέ να ακούω Die With A Smile. Έρχεται να παίξει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

καλοκαιρινό είναι το mood αυτού του τραγουδιού. Είναι η Μπάουσα, Magnetic στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έχει ματσάρα στο Μουντιάλ. Ημιτελική Γαλλία-Ισπανία. Και διαβάζω ένα άρθρο που έχουν ζητήσει, λέει, από την τεχνητή νοημοσύνη να βγάλει μια πρόβλεψη. Λέει, λοιπόν, ότι η Γαλλία θα επικρατήσει με 2-1 στην παράταση. Σε ένα παιχνίδι, λέει, με υψηλή ένταση, λίγες μεγάλες φάσεις το πρώτο μέρος και αρκετές συγκινήσεις στο φινάλε. Για να δούμε, θα πέσει μέσα το AI. Πάντως, και εγώ να ξέρετε, Γαλλία στηρίζω σήμερα. Μην ξεχνάς, το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έχει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πολύ ωραίες διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Δωρεάν είσοδο αύριο 15 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. 6.30 ώρα το απόγευμα και μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr/telecom roadshow. Τι κομματάρα φέρνω τώρα, ανέβασε την ένταση όπου κι αν είσαι και σπάς το Linkin Park. In the end.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χορεύεις 7 και 10 και τρελαίνομαι.
6: Εσύ με πολύ χορευθαράς εγώ.
5: Φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
6: Δεν μπορώ αυτά.
7: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
5: Δεν κατάλαβα.
6: Ίδια μαγιά δεν έχουμε.
5: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
7: Τώρα ο Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
6: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
5: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
6: Ίδιος ο Κουρκούλας.
5: Καλή μαύρη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη

Ό,τι είπε, we play the hits, είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη, παρεούλα μέχρι τις 2 εδώ φυσικά στον Ζου. Από κίνηση μια χαρά είμαστε σήμερα παιδιά, 3η 14 Ιουλίου, αν σε βρίσκω στο δρόμο δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου. Καλημέρα και στην αγορά της πόλης που έχουν ξεκινήσει και θερινές εκτός αν σε ενδιαφέρει και θέλεις να κάνεις τις αγορές σου. Μικέις Μάιν φέρνω τώρα και παπαούτε στον Ζου.

0: I Just Might είναι ο Bruno Mars που κάνει χαμό στην Ευρώπη με το The Romantic Tour και πραγματικά πόσο θα ήθελα να πάω σε μια συναυλία του. Έβλεπα πριν κάτι ριλάκια, πάρα πολύ τα ζήλεψα, είναι υπέροχος. Μαζί μας είναι οι ανώτερες σχολές Delta με την ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια, παιδιά. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με την τρίτη μας ώρα που έχει Σακύρα και Μαδρίτη.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
22: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
23: Αύριο, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
24: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
25: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
27: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
26: νομική,
27: διοίκηση και οικονομία,
26: πληροφορική,
27: ψυχολογία,
26: αγγλική φιλολογία,
27: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
26: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
28: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
27: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
29: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
30: Τάκι, καφέ.
31: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
30: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
31: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
29: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
33: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
32: έως 200 ευρώ μετρητά.
33: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
34: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Είμαι εδώ για να παίξω τις επιτυχίες. Μεσημέρια σε φιλαράκια μου γλυκά. Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Είναι η αγαπημένη μου ώρα. Σας έχω πει ότι αυτή την ώρα ακούμε Σακύρα. Και όταν ακούσεις Σακύρα, θα πάρεις μέρος και θα μπεις στην κλήρωση για Σακύρα Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Zoo, το Zoo Experience. Οπότε μέσα στην ώρα να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά, γιατί την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 17 του μηνός, οι Troublemakers θα ανακοινώσουν ποιο τυχερό που ζηλεύω πάρα πολύ θα πάει στην Μαδρίτη για να δει τη Σακύρα live. David Guetta σε λίγο. Playment, Teddy Swims. Αυτός είναι ο Χιούγελ. Με το σόλτο Jamaican Bam Bam.

You, τι υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν, David Guetta και Usher στον Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου και πικραμένος που λέτε ξύπνησε ο Brad Pitt σήμερα, διότι η κόρη του ηθοποιού Ζαχάρα και ο γιος του Mandox δημοσίευσαν, λέει, αγγελίες με τις οποίες γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να αφαιρέσουν, λέει, το επώνυμο Pitt από το ονόματά τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήδη Daily Mail και λογικά θα λέγονται Ζολή από εδώ και πέρα, φαντάζομαι τώρα. Μην ξεχνάς ότι το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θα έχει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο αύριο 15 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου. Ας προβάλλεται 16 Ιουλίου κεντρική πλατεία Καβάλα, 18 Ιουλίου πλατεία Ελευθερία στις 6.30 ώρα και μπορείς να μπεις και στο cosmote.gr/telecom-roadshow για να μάθεις περισσότερα. Περισσότερες επιτυχίες παίζουν φυσικά στον Zoo, φέρνω Sobri τώρα και το 12 του 12. We'll

ένας και μοναδικός The Weekend in Your Eyes στον Ζου 90,8 και Ειρηνικά Κούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε, κορίτσια μου, λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Να ξέρετε, τα νέα body oils χαρίζουν από sun-kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή σήμερη λάμψη. Ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις φυσικά. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς, κερδίζετε μείον 20 έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70. Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ, γιατί το Σάββατο 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στο κατάστημα NYX Professional Makeup από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Live radio show στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά θα δοκιμάζω όλα τα body mist και body oils. Θα γίνει χαμός. Σε περιμένω να έρθεις να τα πούμε και να γνωριστούμε. Ντάτι τώρα φέρνω ένα τραγούδι που παίζει στο repeat. Take me there.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό,
3: πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
18: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
19: Γιατί απέχουμε 4 επιτυχίες για να ολοκληρώσουμε σήμερα το Coffee Time αυτής της Τρίτης. Και μη μου ξεχνάς τη Σακύρα, έτσι. Έρχεται, να ξέρεις. Και όταν την ακούσεις, θα μου στείλεις Σακύρα το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber. Σε λίγο Dave και Thames. Χάρι Styles, τώρα έρχεται ο Alex Warren με το Ordinary.

Το τραγούδι Dave και Thames, Rain Dance. Τελευταίο και σήμερα πολύ ωραίο closing κάναμε στο πρωινό, το μεσημέρι πλέον της Τρίτης, 14 του Ιούλη. Να πίνετε πολύ νεράκι και να μην ξεχνάτε να ανανεώνετε το αντιλιακό σας. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα. Μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες ήταν και οι ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις λοιπόν ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει και γραφείο σταδιοδρομίας με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 για να κλείσει μια ξενάγηση ή να μπει και στο delta36.gr. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μας μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται και οι Troublemakers. Εμείς τα λέμε αύριο Τεταρτούλα. Θα είμαι εδώ στις 11 να είσαι και εσύ με το καφεδάκι σου, εντάξει. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
8: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
9: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
8: Αύριο, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL. Beauty.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται,
13: λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana σε

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρεία. Είστε καλώς ήρθατε στη Ζου. Είναι τη 3η και 14 Ιουλίου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 2-60 λεπτά, μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς, θα είμαστε εδώ να τα λέμε, να παίξουμε τις παιχνιδάρες μας και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτη Ζέινα, Ζανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανanan

Μίγκελ και Ultranate, Moving to the Sun στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Με αυτό το τραγούδι δεν θα τα πάμε καλά, να ξέρετε. Είμαστε ήδη στα μέσα του καλοκαιριού και όταν το βάζεις και στο χαλαρό στα μπιτσόμπαρα, βλέπεις καμιά χαρτοπετσέτα να πετάει από δεξιά και αριστερά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει αυτή η τρίτη για εσάς? Ελπίζω πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε όμως όλα στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Περιμένω εκεί το μήνυμά σου, ενώ δεν περιμένουν κανένα The Weeknd και Anita για να τα σπάσουν με

Τρομερό σόμπρο από τις πιο πρόσφατες δουλειές του. Homewreckers στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα σας έχω μία ερώτηση. Πόπι Μαλιωτάκη, θυμόμαστε. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Υπέγραψε πριν λίγες μέρες με δισκογραφική. Πλέον η Ποπάρα μας είναι στη Heaven Music μαζί με Οικονομόπουλο και Θεοδωρίδου. Τι δωράκι ήταν αυτό, ρε Heaven Music που μας έκανε. Άντε, και Στέλλα Μπεζαντάκου σας εύχομαι. Περιμένω πάντως άλμπουμ με σύγχρονα remakes των παλιών επιτυχιών της Πόπης. Έτσι να ξέρετε. Καλοκαίρι είναι κιόλα, κάντε τα όλα εκεί. Η Afro House να πήξουμε. Δεν είμαι η Beyoncé, τσούκου τσούκου. Είμαι η Ποπάρα, τσούκου τσούκου. Να τα παίζω εκεί μαζί με το Αντόριου, να γίνεται χαμός. Να σας δω να διασκευάζετε πάντως και το έχω φωνία Ειδονιού, τα τραγουδάω όλα. Κι ας λέει ο Λαζόπουλος πως είμαι σαν μπριζόλα. Και τι στον κόσμο, να ξέρετε, μετά μπορώ να πεθάνω. Αχ, φύγαμε για τρελό throwback. Ο ραδιόν Friends στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χορέψαμε σε 7 και 10 και τρελαίνομαι.
6: Εσύ με πολύ χορευτάρας εγώ.
5: Φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέικο.
6: Δεν μπορώ αυτά.
7: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
5: Δεν κατάλαβα.
6: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
5: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκατζ και πεταράς.
7: Τώρα ο Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
6: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
5: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
6: Ίδιος ο Κουρκούλας.
5: Καλή μαύρη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Hey! We play the hits.
14: Ζούμε η Νέα Τρίτης και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού με το AC Care Basic. Μάλιστα, εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού σου. Ενώ ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη έχει με το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών προσφέροντας πλέον σιγουριά. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith, ενώ απόλαυσε αμέσως τώρα τον Alex Warren, είναι το Fever Dream και παίζει στον Zoo 90,8.

0: αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος και τα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι δεν χάνε πουθενά. Maisie και Marshall Jefferson. Life is simple, move your body στον Zoo 90,8 και στην Zoomania βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής και ετοιμαζόμαστε να πούμε στο δεύτερο, όπου εκεί θα παιχτεί και η κόρνα του πλοίου διακοπάρας με Zoo Radio, που θα σου δώσω την ευκαιρία να κερδίσεις, διότι συνεχίζεται και αυτός ο διαγωνισμός. Διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια δωρεάν για δύο άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Τι πρέπει να κάνετε? Συντονίζεστε εσείς καθημερινά στις εκπομπές του Zoo 90,8, 9 και 10 το πρωί στο πρωινό όπως καλά κάνατε, 3 και 10 το μεσημέρι που έρχεται και αυτό και όπως πολύ καλά ήδη κάνετε, 8 και 10 το βράδυ και μόλις ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού εντός λίγων λεπτών διακοπές και ενώ και όνομα τεπώνυμο στο 6931-908-908, γιατί αν θες περισσότερο καλοκαίρι θέλεις τη Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνατα στον προορισμό σου σαλπάροντας από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες για Σκιάθο 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Είσαι εκεί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Μείνε εδώ, αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία προκαταβολικά από μένα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Shakira Live.
13: Shakira, Shakira.
12: Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει. Yeah.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Erasmus, Living in a World Without You στον Zoo 90,8. Τι ακούγαμε ρε φίλε πριν 20 και 25 χρόνια, τι μουσικάρες απίστευτες είναι αυτές, και αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για να πάμε ακριβώς στο αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί με τραγούδι θα παίξουμε και σήμερα για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Δεν είναι η Beyoncé, αφού τη σχολιάσαμε που τη σχολιάσαμε σήμερα, με γεια της με χαρά της, να τη θυμηθούμε κιόλας. 6931-908-908, ποια ήταν η κυρία, η Αηδός, που μόλις ακούσαμε να εκτελεί αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με τη σωστή απάντηση στο Viber του Ζου για να κερδίσετε το 20 ευρώ κατά Pax Burgers, να μπείτε στην κλήρωση για να πάτε να φάτε ένα από τα τρία ολοκένουργια burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική για το Μουντιάλ, το Don Dorito, το Candied Bacon Smash και το Hot Honey Chicken, το ένα πιο sexy από το άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά τα burgers. Αλήθεια, μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Yeah.

Τεμποτέ στον Ζου 90,8. Ένα τραγούδι 8 ετών, το οποίο έχει ακουστεί τόσο πολύ που νιώθω ότι είναι 68 ετών. Νιώθω λίγο γερόντι που το ακούω. Να ξέρετε, για να είμαι πολύ ειλικρινής, ότι πέρασε μια ζωή από τότε. Πολύ σωστή όμως είστε στο Viber, φίλες μου, φίλοι μου, με τον ποιος είναι. Η Πόπη Μαλλιωτάκη ήταν σήμερα. Και Μίτσο, συγχαρητήρια, ήσουν ο τυχερός που κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Υποπάρα σε πλήρωσε σήμερα, φίλε. Να το θυμάσαι αυτό όταν θα πας να φας τις μπεργκεράρες σου. Και σε άλλα νέα, ο Yves Saint Laurent μας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί μπορείς να αφαιθείς στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty και να απολαύσεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και να αποκτήσεις αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία, Τετάρτη 15 Ιουλίου μάλιστα, αύριο, και ώρα 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο κατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε όλοι μαζί και να αφαιθούμε βασικά όλοι μαζί στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty. Μην το χάσετε.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
11: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια.
15: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
14: Αύριο, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ παρέα και για το επόμενο αγόρι που έρχεται να παίξει τώρα. Μόνο το play μπορώ να πατήσω, διότι μπήκε στη ζωή μας από το προηγούμενο καλοκαίρι και έχει κάνει χαμό με τόση μουσική που έχει βγάλει. Σόμπρου και Αντρέστ τώρα στον Zoo 90,8.

Μόρφη συνεργασία από Τέιμι Μπάλα και Τζένι Ντράκιουλα στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Αν θέλεις λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι η ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν από sun-kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή σήμερη λάμψη, ενώ το κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos, εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις, παιδιά. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ, κερδίζετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70%. Να ξέρετε, και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εκεί, γιατί αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 στις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 με την Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε και Χρήστο Στοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μπαίνεις τσουλώτα.
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
20: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Petshop88.gr.
6: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται,
10: λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
25: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
30: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα, έφτασε και η Τρίτη, εδώ είμαστε 14 του Ιούλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Troublemakers και Zoo 90,8 παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Τι κάνετε, παιδιά?
2: Γεια σας, μια χαρά. Ωραιότατα, θα έλεγα.
1: Τέλεια.
3: Μπράβο.
1: Κατερίνα μου.
4: Φανταστικά, υπέροχα. Και γιατί να μην είμαστε εξάλλου?
1: Δεν ξέρω, ρωτάω. Τι έχουμε μέχρι και τις 7?
2: Έχουμε νέα ανέργων. Έχουμε πρόταση βραδιάς. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
1: Τέλεια.
4: Έχουμε πανά στις 5 παρατέταρτο, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Γι' αυτό πρέπει να μείνετε.
4: Σακύρα.
2: Σακύρα.
1: Τελευταία εβδομάδα Σακύρα.
4: Δεν μπορώ έτσι πως το λες.
1: Οπότε έχουμε και Σακύρα Σακύρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα. Είναι The Second Voice το τραγούδι. Το Let Me Be, το οποίο ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7 εδώ στο Zoo 90,8.

0: Κάιλα και Σανέλ, ζου 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 4, εδώ είμαστε.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ονειροπόλοι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τη γιορτή τους. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας.
2: Φερτό μου. Και το παιχνιδάδικο, το θυμάστε τον Ακύλα, το παιχνιδάδικο παλιά?
1: Όχι.
2: Όχι, πριν το κούκου.
0: Εγώ δεν έμενα και Θεσσαλονίκη, οπότε δεν τα πρόλαβα αυτά.
2: Okay. Λοιπόν, βρείτε μας στο zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, Zoo στη Χαλκιδική στους 99,5 και φυσικά Metro FM 97,8 στην Αλεξανδρούπολη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από την Αλεξανδρούπολη, από όπου μας ακούτε σε εκείνη την περιοχή, έτσι να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Τι ωραία, απλωνόμαστε.
1: Απλωνόμαστε τα πλοκάμια μας έτσι όλη την
0: λοιπόν,
1: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Upside Down έρχεται, μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα υπερχορεμίξ και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ariana Grande, ζωή 90,8, 20 λεπτάκια μετά τις 4. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε σχετικά καλή κατάσταση. Μία μικρή καθυστέρηση θα βρείτε στην άνοδο του Αγίου Παύλου, εκεί προς 40 εκκλησίες. Μία μικρή καθυστέρηση στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά. Στο κέντρο καλύτερη κατάσταση. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Εγνατία και στην Παλαιού Σταθμού.
2: Πάμε τώρα σε μία έρευνα γύρω από το πεπτικό σύστημα, η οποία δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει αέρια κατά μέσο όρο περίπου 14 φορές την ημέρα. Αεριζόμαστε δηλαδή 14 φορές την ημέρα. Αυτό συμβαίνει καθώς τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις τροφές κατά τη διαδικασία της πέψης. Η διαδικασία αυτή παράγει αέρια όπως υδρογόνο, διοξίδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία αποβάλλονται φυσιολογικά από τον οργανισμό. Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όσπρια, ανθρακούχα, ποτά και ορισμένα λαχανικά μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή αερίων, ενώ ο τρόπος με τον οποίο τρώμε, όπως η γρήγορη κατανάλωση φαγητού και η κατάποση αέρα, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συχνότητά τους.
1: Άρα λέμε και για την κλανιά και το ρέψιμο.
2: Όχι, κυρίως
0: για την κλανιά,
2: ναι.
1: Η κατάποση πώς επηρεάζει την κλανιά?
2: Πώς
3: δεν επηρεάζει?
1: Το ανθρακικό. Αυτό είναι στον...
2: Όχι ρε παιδί μου, γιατί καταπίνεις αέρα,
1: ναι.
2: Οπότε αυτό κάπως φεύγει από πίσω.
1: Και με τους δύο τρόπους φεύγει.
2: Ναι, αλλά κυρίως, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, μην το αναλύσουμε.
0: Ψυκτικό, να δούμε. Γιατί θα φύγει.
1: Δεν πίνεις μια κόλλα, ρε παιδί μου, σαν μια φάντα που σ' αρέσει.
0: Και μετά το ρέψιμο.
1: Τα δίνεις, λες και είσαι ο βασιλιάς των λονταριών.
0: Αυτό όμως είναι κακό και για το.
1: Ποιο?
0: Για το κάτω μέρος.
2: Ναι.
0: Μου το έχει πει και γιατρός εμένα αυτό.
2: Μα φουσκώνει.
0: Για τη σόδα, ας πούμε, δεν κάνει, γιατί σου φέρνει αέρια τα χειμώνα.
2: Μα δεν φουσκώνει η κοιλιά και λένε πω έχω ένα φούσκωμα τώρα ή τα όσπρια.
1: Τα όσπρια, ναι.
0: Τα όσπρια δεν φουσκώνουν απλά. Τα όσπρια.
1: Άρα όλα είναι φυσιολογικά. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ακριβώς.
1: Ρίξτε τα άφοβα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρόταση.
1: Λοιπόν, σήμερα προτείνω το γάστρο καφενείο. Ξέρετε αυτά τα καφενεία που ανοίγουν συνήθως σε υποβαθμισμένες περιοχές και ξέρεις ότι σε 6 μήνες από τώρα τα νίκη θα πάνε στο Θεό. Τέτοια καφενεία λέω. Αυτά που γίνουν τα gentrification, μωρέ. Να φάμε ωραίους μεζέδες, κάνα τσιπουράκι, τέτοια πραγματάκια.
0: Μια χαρά, ωραία.
2: Αχ, τι ωραία. Σήμερα χαλάρα, μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην Εφη Αμερικάνα με το cottage cheese της.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω cottage cheese? Cottage cheese δεν είναι cottage. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να το λέτε cottage και καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Γιατί έτσι μάθατε να προφέρετε το O. Ας πούμε κάποιες λέξεις μαζί να δούμε, να ακούσετε τη διαφορά. Γιατί δεν είναι μόνο το O, είναι το A, το CH, το SH. Το stop το λέμε stop.
0: Stop.
3: Το Chicago το λέμε Chicago.
0: Chicago.
3: Το shopping το λέμε shopping.
0: Shopping.
3: Το sandwich το λέμε sandwich. Τη Φιλαδέλφια τη λέμε Philadelphia.
0: Και
3: επειδή είναι από μια πόλη που η προφορά μας είναι ακόμα πιο βαριά, αλλά θα προσπαθήσω να λέω τις λέξεις μου στα αγγλικά πιο καθαρά και πιο σιγά για να καταλάβετε, αλλά δεν πρόκειται να το πω με ελληνική προφορά. Εντάξει, είμαστε okay με αυτό?
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά τα λέει, παιδιά, αφού έτσι τα προφέρουν εκεί, τι να κάνει τώρα με το ζόρι να αλλάξει την προφορά της, δεν κατάλαβα.
2: Δηλαδή δεν κατάλαβα κι εγώ, εντάξει. Και λέει να τα λέω πιο σιγά και κατανοητά. Μια χαρά καταλαβαίνουν, μωρέ. Άντε.
0: Ο καθένας έχει την προεμίζα να έχουμε την βαριά αυτή προφορά του χωριού όταν λέμε τα αγγλικά. Εγώ, εσείς όχι.
2: Καλά.
0: Είστε του Cambridge. Και...
2: καλά, ναι, εννοείται. Εσύ, Μαργαρίτη.
0: Εγώ την έχω. Παρ' όλα αυτά, η Εφη γίνει viral. Να είναι καλά τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Break, Μαργαρίτη.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Χορέψαμε σε 7 και 10 και τρελαίνομαι.
10: Είσαι πολύ χορευτάρας εγώ.
9: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
10: Δεν μπορώ αυτά.
2: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
9: Δεν κατάλαβα.
10: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
9: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
2: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
10: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πώς είμαι.
9: Πώς είσαι? Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
10: Ίδιος ο Κουρκούλας.
9: Καλή μαύρη σου.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: με.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The First Time και Damiano David Zoo 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίες 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, να πάτε να καλοφάτε, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίξτε.
2: Σοσάθ.
0: Σοσάθ. Σοσάθ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, τα βάζετε σωστά και αν καταφέρετε και μας πείτε την λέξη σωστά, είναι υπέροχο γεύμα, γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Σοσάθ είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας κατευθείαν από την καντίνα Delicatessen. Καλησπέρα.
2: Μάλιστα, ήταν.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, υπέροχο γεύμα από καντίνα Delicatessen θα γίνει δικό σας. Σοσάθ. Άρα ξεκινάει από θου η λέξη, έτσι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. 5 γραμματάκια, μας τα λέτε, λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. 2-3-10-2-32-9-08 για να πάνε να φάτε πεντανόστιμα στην καντίνα Delicatessen. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ. Με ακούτε?
3: Τώρα ακούγομαι.
0: Βεβαίως, μια χαρά, το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Γεια σου ρε Μαράκη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη, από Τούμπα.
0: Τέλεια, τέλεια, για πες μας τη λέξη.
3: Τασός.
0: Μπράβο ρε Μαρία. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου Μαρία, όχι στη Θάσο, εδώ δίπλα, στην καντίνα Delicatessen για να φας ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, παραμένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε γρήγορα να απολαύσουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν. You bring me joy, τώρα έρχεται στο Zoo και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα στο Zoo 90,8. Τώρα, παιδιά, ο Yves Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Hondo Center. Απολώνει απολυτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς Yves Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά Le Vestiaire de Parfait. Εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρταρόμπας του Yves Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή σου στιγμή. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 15 Ιουλίου, από τις 5 μέχρι και τις 8, ο Ζου θα είναι εκεί μαζί με εμένα και την Ειρήνη Κακούρη. Θα βρισκόμαστε στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να βρεθείτε μαζί στον λαμπερό κόσμο της YSL Beauty και θα σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται όταν παίρνεις, ρε παιδί μου, το εκαθαριστικό της εφορίας?
2: Ναι.
1: Και πας σε μία να κλάψεις. Πώς λέγεται αυτή?
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Η μυρολογίστρια.
2: Πω.
0: Μυρολογίστρια. Άλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για άλλες δύο ρίτσες. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?

0: Για γράψει από το Instagram. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
3: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
2: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου και αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
21: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
22: Αύριο, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
26: Τάκι, καφέ.
27: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
26: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
27: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
28: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
29: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
30: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Έλα και έφτασε και η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ζου 90,8 και Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και με πολύ ωραία θέματα και για τη δεύτερη ώρα.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων αυτή την ώρα.
3: Και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Χαμός και πανικός. Πάμε γρήγορα τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να σας μεταφέρουμε κατευθείαν στην Ιταλία. Περσέμπρεση τώρα στο ζου 90,8 για το δεύτερο 60 λεπτό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεγάλη επιτυχία. Μιτσίκο, Zoo 90,8. Και θέλω να σας μιλήσω λίγο τώρα για το Zoo Experience, το οποίο φυσικά συνεχίζεται, παιδιά. Και αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία τη απόλυτη Λατίνα Superstar Σακύρα στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Zoo 90,8 κανονίζει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα, αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά στις 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει λοιπόν τραγούδια από Σακύρα στον αέρα, στέλνει τα μέσα στο Viper 6931-908-908 τη λέξη Σακύρα και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγούδιου, δηλαδή όσο παίζει το τραγούδι. Τελευταία εβδομαδούλα, οπότε σπάστε το.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση σε διάφορα σημεία όπως τον περιφερειακό εκεί πηγαίνοντας προς ανατολικά μετά την έξοδο για Πεύκα, όμως δεν έχουμε κάποιο τρελό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Mm-hmm.
2: Το βασικό μας πρόβλημα τώρα το καλοκαίρι ποιο είναι?
0: Η ζέστη.
2: Η ζέστη και ο υδρότας. Και τώρα θα σας πω τι μπορείτε να κάνετε για να μην υδρώνετε τόσο πολύ το καλοκαίρι. Λοιπόν, αρχικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποσμητικό σας σωστά όμως. Ιδανικά το βράδυ μετά τον ντουζ, ώστε να δράσει καλύτερα την επόμενη μέρα. Περιόρισε τον καφέ, καθώς η καφέινη μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος και την εφίδρωση. Προτίμησε φασκόμηλο αντί για του καφέ, το οποίο αναφέρεται σε ένα φέψιμα που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εφίδρωσης. Μειώστε ή σταματήστε το κάπνισμα, επειδή η νικοτίνη διεγείρει τους υδροτοποιούς αδένες. Απέφυγε το αλκοόλ, το πρόχειρο φαγητό και τα πολύ πικάντικα γεύματα, καθώς αυξάνουν τη θερμότητα του σώματος και μπορούν να επιδεινώσουν την κακοσμία και τον υδρότα. Και φόρεσε ελαφριά και άνετα ρούχα από φυσικά υφάσματα, όπως βαμβάκι και λινό σε ανοιχτά χρώματα, που βοηθούν το δέρμα να αναπνέει και αντανακλούν τη θερμότητα.
0: Τέλεια. Αυτά. Το καλύτερο φυσικά θα ήταν να αποφεύγουμε να βγαίνουμε από το σπίτι όταν έχει ζέστη, αλλά επειδή δεν γίνεται αυτό, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Lady Gaga έρχεται τώρα παρέα με τον Bruno Mars, μας τραγουδάει Die With A Smile και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Τε φελισίτο και ζου 90,8. Μόλις έπαιξε και η Σακύρα. Και τώρα, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Όχι. Πάμε στα νέα των ανέργων. Θα πάμε στην αγαπημένη μου ταινία, τη Free Will, τη θυμάστε. Ελευθερώνοντας το Will
0: με τη φαλενίτσα.
1: Ναι, η Warner Bros. Ετοιμάζει reboot. Ήταν το πιο τέλειο νέο που έμαθα σήμερα για να δούμε αυτή την υπέροχη ταινία. Το 1993 λέγανε εδώ. Ούτε κατάλαβα ότι ήταν τόσο παλιά. Εντάξει, ήξερα ότι ήταν κάπου το 90s. Αλλά 1993 για το Θεό.
0: Αγέννητοι ήμασταν.
1: Η Αντέλ έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις διακοπές της για να κάνει διακοπές σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία μαζί με τον Tom Ford, η οποία ξεκουράζεται γιατί τώρα θα ετοιμάζει ταινία που θα Cry to Heaven που θα παίξει. Δεν ξέρω πώς νιώθει γι' αυτό.
0: Αυτή είναι, παιδιά, τώρα δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα Καινούριου.
2: Ναι.
0: Τι κάνει αυτή.
1: Διακοπές κάνει κι αυτή.
0: Μόνιμα.
1: Με την κόρη της πρώτο καλοκαίρι. Και λέει, το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου, το πιο όμορφο της ζωής μου.
2: Αχ, τι ωραία, μπράβο.
0: Πώς κάνει δύο χρόνια.
1: Είναι στην Πάρο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ όταν...
0: Σκάνα δύο χρόνια θα σου πω.
1: Διάβαζα
0: εκεί το 3 με 4 είναι το χειρότερο,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Που θα κυνηγάει από εδώ. Ας τη φτύσε την άμμο, δεν την τρώμε. Και τέλος η Ελένη Φουρέιρα χόρεψε ξέφρενα Κωνσταντίνο Αργυρό στην Πάρο σε βραδινή έξοδο στο νησί το τραγούδι Ελεύθερος. Και γύρω της όλοι διασκέδασαν, κουνούσαν μαντίλια στον αέρα και έπιναν ποτά.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχω τίποτα άλλο σοβαρό εδώ. Α! Η Νατάσα Θοδωρίδου τραγουδούσε Δημήτρη Μητοπάνο στο αυτοκίνητό της, το πάντα γελαστή, και λέει «Μεράκλωσα, γεια σας ρε παιδιά».
0: Γεια σου ρε Νατάσα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα των ανέργων. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Ένα υπέροχο τραγούδι έρχεται για τη συνέχεια. Είναι το Jamaican, αλλιώς μπαμ μπαμ μπαμ μπομ. Μπομ μπομ μπομ. Θα φανεί τώρα στη συνέχεια.

0: The Weeknd, Cry For Me. Εδώ στο Zoo 90,8. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: 3, 2, 1.
2: Αν ο κόσμος τέλειωνε, θα ήθελα να είμαι δίπλα σου. Αν το πάρτι τέλειωνε και ο χρόνος μας στη γη έφτανε στο τέλος του, θα ήθελα να σε κρατώ για λίγο και να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
0: Να μην και λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε το τραγούδι, τον τίτλο δηλαδή του τραγουδιού. Και μαντέψτε, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, οπτικά Ζωγράφος, στυλάτι, ωραίοι, να πάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αν πάτε. 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο και κάνετε το γυαλάκι δικό σας. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Βασιλική.
0: Γεια σου γλυκιά μου Βασιλική, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Χαριλάου.
0: Δεν ξέρω.
3: Κάπου εδώ είμαι, τέλος πάντων, γιατί οδηγώ.
0: Λοιπόν, Βασιλική μου, για πες μου ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
3: Το Die With A Smile.
0: Μπράβο, Βασιλική. Ξέρεις τι κέρδισες, Βασιλική?
3: Ξέρω, ναι.
0: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου, γλυκιά μου. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
3: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Zoo 90,8. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
4: Ο ουρινός πας και κατουράς. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας. Τι να μας πει τώρα, δεν πας. Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
6: Ουρινός τουρισμό.
4: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
14: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
15: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
16: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες λέοντος οφου 3.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου.
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής.
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
24: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κρίνια.
1: Ναι.
0: Σήμερα θέλω να κρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων και για άντρες και για γυναίκες. Δεν έχει συγκεκριμένο φίλο τώρα αυτό. Mm-hmm. Που το μόνο τους πρόβλημα είναι. Δεν πάω από τη λέξη τώρα στον αέρα. Το μόνο τους πρόβλημα είναι, ρε παιδί μου, τα κομμενικά.
1: Α, δηλαδή είχε μαλλιά.
0: Ναι, όχι, είναι είχε μαλλιά. Στον άλλη κατηγορία. Είναι τα κομμενικά. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη λέξη για τον άντρα που το χαρακτηρίζει και συγκεκριμένη λέξη για τη γυναίκα που τη χαρακτηρίζει. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος να καίγεται, μπορεί να πει εσύ, ξέρεις τι, έσπασα το πόδι μου, θα μπω για εγχείρηση, πεθαίνω, ίσως την άλλη εβδομάδα και σπινέρεση και εμένα όμως. Δεν με έστειλε ο Μανώλης μήνυμα, έχει τώρα 2 ώρες τον άντρα, πάτε εσύ με χάλια. Καταλαβαίνω. Δεν έχουν άλλο πρόβλημα, μόνο τα πουλιά σκέφτονται.
1: Παιοικέτιδα.
0: Παιοικέτιδα και.
2: Παρακαλώ.
1: Εδιόδουλος.
0: Αυτές οι δύο κατηγορίες.
1: Νομίζω ο Στέλιος Ανατολίτης τα έχει πει αυτά.
0: Αυτές οι δύο κατηγορίες, οι οποίες προσέξτε τώρα, μπορεί να γελάμε, είναι πολύ κακές κατηγορίες. Μπορείς να περνάς τη χειρότερη φάση της ζωής και να σου λέει ναι, αλλά εμένα δεν μου έστειλε μήνυμα ο Λάκης. 2 ώρες, καταλαβαίνεις.
2: Από την άλλη, είναι καλό αυτό γιατί σου λέει δεν έχω άλλα προβλήματα. Οπότε με απασχολούν
0: αυτά. Αυτό δεν έχουν προβλήματα. Και να έχουν προβλήματα, τους απασχολούν μόνο τα πουλιά. Αυτή η κατηγορία είναι. Λοιπόν, το αγαπημένο τραγούδι της Κατερίνας.
2: Α, το σπέκτρο.
0: Σπέκτρο. Λόριζε μαζί τώρα στο ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Taylor Swift τα 53 μετά τις 5 και πάμε λίγο στα ζώδια.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για τα τρία πιο χαροπά ζώδια.
0: Χαροπά, λοιπόν, τα δυο μου χέρια να χτυπώ.
1: Τακ, τακ. Λοιπόν, είναι ο τοξότης, πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία και θετική διάθεση. Είναι η δίδυμη, κοινωνικός, κεφάτος και πάντα έτοιμος για κουβέντα. Είναι ο ζυγός.
0: Αυτός εδώ.
1: Ο οποίος είναι πραγματικά. Λατρεύει την καλή παρέα και τις όμορφες στιγμές. Και παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
0: Μόνο
1: ζώδιο, Λέων. Ο οποίος μεταδίδει ενέργεια και φωτίζει την παρέα.
2: Ήθελε να βάλει μέσα και το λιοντάρι.
0: Πώς
2: να
0: χωθεί. Και στα bonus μπαίνεις πλέον. Yeah,
1: είδατε,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πλάκα, πλάκα, έχω να πω bonus. Λοιπόν, πάμε λίγο break.
2: Καθένας με τον bonus.
0: Καθένας με τον bonus.
2: Με τον bonus.
0: Και ερχόμαστε για την τελευταία μας ωρίτσα.
3: Εκ

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Αργίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα.
11: Και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Όλοι.
1: Έλα και έφτασε και η τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Δύο λεπτάκια μετά τις 6. Παρέα σας μέχρι και τις 7 και αυτό το απόγευμα. Τι έχουμε τώρα την τρίτη ώρα?
3: Την τρίτη ώρα έχουμε ένα νέο τραγούδι viral.
1: Viral.
2: Θα μπορεί. Του βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στην Επιλέα.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Ξεκίνημα με Teddy Swims τώρα στο Zoo 90,8.

0: 101.8, Gazoo 90.8. Εδώ είμαστε, 12 λεπτάκια σχεδόν μετά τις 6.
1: Σχεδόν μετά τις 6, να σας πω για τη Zenith τώρα, την αγαπημένη μας που έχει τις υπηρεσιάρες home services και πιο συγκεκριμένα air conditioning care. Που τι κάνουν αυτές? Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού με την υπηρεσία, ας πούμε, AC Care Basic. Έχουμε ετήσια συντήρηση που τι κάνει αυτή? Συμβάλλει σωστή λειτουργία, έχει καλή απόδοση στο κλιματιστικό, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και φυσικά μειώνουμε και την ενεργειακή κατανάλωση. Και αν θέλουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, να νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά, υπάρχει το AC Care Advanced, που εκεί έχει άμεση τεχνική υποστήριξη εκτός από την ετήσια συντήρηση, όποτε τη χρειαζόμαστε όλο το χρόνο. Ηρεμία, άνεση, δροσιά και όλα αυτά με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της αγαπημένης Zenith.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε τρεις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Το αυτοκολλητάκι Post-it δημιουργήθηκε από αποτυχία. Ένας επιστήμονας προσπαθούσε να φτιάξει μια πολύ δυνατή κόλλα, αλλά πέτυχε μια πολύ αδύναμη. Χρόνια αργότερα, κάποιος συνειδητοποίησε ότι ήταν ιδανική για σημειώματα που κολλάνε και ξεκολλάνε εύκολα.
0: Τέλειο.
2: Και επίσης, το πρώτο προϊόν που σαρώθηκε ποτέ σε ταμείο με barcode ήταν ένα πακέτο τσίχλες. Συγκεκριμένα ήταν τσίχλες Whirly Juicy Fruit. Το 1974, παιδιά,
1: θα
2: τα είπα.
1: Θα ακούσει η Εύη Αμερικάνα και θα πάθει το κομπλόκο τώρα.
2: Εν τω μεταξύ λέγεται... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και επίσης, η εφεύρεση του φούρνου μικροκυμάτων έγινε κατά λάθος. Ένας μηχανικός που εργαζόταν σε ραντάρ παρατήρησε ότι μια σοκολάτα στην τσέπη του είχε λιώσει και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του φούρνου μικροκυμάτων.
0: Αυτό τώρα από την τσέπη στο φούρνο, πώς πήγαμε, ρε φίλε? Δηλαδή, έβαλε άλλο στην τσέπη μια σοκολάτα, έλειωσε και λέει: α, θα κάνω ένα φούρνο μικροκυμάτων.
1: Ήταν δίπλα σε τα μικροκύματα, κεραίες και τέτοια.
2: Ναι.
0: Α, επειδή ήταν σκερές.
2: Σε ραντάρ εργαζόταν.
0: Α, λόγω του ραντάρ. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν.
3: Τι έκαμε!
0: Πάμε λίγο στη Σακύρα, δεν παίζει διαγωνισμός όμως τώρα, έχει περάσει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε, guys, μην στέλνετε μηνύματα. Είναι η Σακύρα και Burna Boy με τον Die Die τώρα στο Zoo.

0: Let me be you 90,8. Πάμε στην κίνηση λίγο.
1: Βεβαίως και πάμε στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα κλασικά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό έχουμε ένα θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου και φυσικά έχουμε μια καθυστέρηση από την Τριανδρία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά μέχρι περίπου και το πρώην τούνελ. Στο Φίνικα έχουμε μια καθυστέρηση πηγαίνοντας προς Εθνικής Αντιστάσεως. Στο κέντρο είμαστε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας, το οποίο, παιδιά, μετατράπηκε σε χάος όταν ένας εργαζόμενος που αποχωρούσε φέρεται να πρόσθεσε καθαρκτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
3: Πόσο φίλος.
1: Ο Μαργαρίτης.
3: Πόσο φίλος.
2: Πραγματικά εσύ. Με αποτέλεσμα, αρκετοί συνάδελφοί του να αρρωστήσουν λίγο μετά την κατανάλωσή της.
3: Μπράβο του.
2: Πολλοί εργαζόμενοι έσπευσαν στις περιορισμένες τουαλέτες του χώρου όταν εμφάνισαν έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρο το γραφείο μέσα σε λίγες ώρες.
1: Ωραία, θα είχα πάει στον κουβά της τουαλέτας.
3: Ποιο κουβά, όπου βρει ο καθένας θα έκανε τώρα. Δεν υπάρχει.
2: Παιδιά του καημένου, σκεφτείτε.
3: Ωραία ιδέα για το χριστουγεννιάτικο πάρτι.
1: Θυμάσαι το βιντεάκι με τον Εμίλιο από το σχολείο.
3: Ρε φίλε, αυτό ήρθε στο μυαλό.
1: Που του είχε πάει όλου 3-2.
3: Όπου τα καημένα τα παιδάκια, δεν το θυμάμαι αυτό το βίντεο.
2: Τι με το σχολείο.
3: Άστο τώρα.
1: Θα σου πω με εκτό αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Συντήτητε again. Έρχεται, είναι το τραγούδι το καινούριο, Βασίλη.
1: Ναι.
4: Τι

0: Flame and Damiano Naked, Zoo 90,8, 30 λεπτά μετά τις 6.
1: Έχει έρθει η στιγμή να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό κινηματογράφο και συγκεκριμένα στον ιδανικότερο προορισμό για φέτος το καλοκαίρι, το Σινέπηλαια, που έχει και το δικό του πάρκινγκ, να τα τονίζουμε και αυτά. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδίου που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε προσεκτικά και τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-232-908. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Το έχουμε βάλει έτσι σε γρήγορη ταχύτητα. Το έχουμε βάλει νεύτη δηλαδή. Οπότε περιμένουμε να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908 και να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Πάρα πολύ αγαπημένο σε remix, έτσι. Περιμένουμε τον τίτλο του τραγουδιού 2310-232-908 για να σας στείλουμε ωραίο συνεμαδάκι θερινό κάτω από τα αστέρια και να απολαύσετε μια πολύ ωραία ταινία. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
2: Νίκη ονομάζομαι.
0: Γεια σου Νίκη. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Περαία.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Το Upside Down.
0: Μπράβο! Ναι. Έλα, Νίκη. Σινεμαδάκι, σινεμαδάκι θερινό, ωραιότατο να σας στείλουμε.
2: Σινεμαδάκι, χρειάζεται, πάρω το σύζυγο. Έχουμε μία μικρή 16 μηνών, θα την αφήσουμε στη γιαγιά. Και θα πάμε για σινεμαδάρα.
0: Μπράβο, να περάσετε πολύ όμορφα, να δείτε μια ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια. Και φυσικά μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, έτσι.
2: Ευχαριστώ, ναι.
0: Έγινε, Νίκη μου. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα μικρό break, επιστρέφουμε γρήγορα πίσω και μην φύγει κανείς.
3: Λίγο μετά τις 6.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
9: Είμαι πολύ χορευθαράς εγώ.
8: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
9: Δεν μπορώ αυτά.
1: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
8: Δεν κατάλαβα.
9: Ίδια μαγιά δεν έχουμε.
8: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεταράς.
1: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
9: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
8: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
9: Ίδιος ο Κουρκούλας.
8: Καλή μαύρη ήσουν.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε!
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς?
10: Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά.
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη

0: Alex Warren και Ordinary στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 7, Κατερινιό.
1: Και παιδιά, το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχονται και τα πιο juicy νέα από την NYX Professional Makeup, γιατί για πρώτη φορά λανσάρει σειρά περιποίησης σώματος με body mists για μαλλιά και σώμα σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, για να αρωματίζεστε όπου και αν βρίσκεστε και μυρίζετε, παιδιά, υπέροχα. Παράλληλα, τα νέα body oils χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση. Και το καλύτερο σας το έχω τώρα: η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70%. Παιδιά, βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα που έχω έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το μολυβάκι που φοράω είναι από την NYX, το νούμερο 36, και αυτό το liner εδώ πέρα που φοράω είναι από την NYX. Και το ρουζάκι, θέλω να τρέξετε, έχει εκπτώσεις και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν όμως εκεί. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos, με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε.
0: Μπράβο, Κατερινιό, μπράβο. Λοιπόν, τέλεια.
2: Θα μας πεις νέα.
0: Η Μαρία, όχι, τι έβαλα.
2: Ό,τι είναι, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν ήθελα αυτό. Η Μαρία Ελιάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη και για ακόμη μια φορά εντυπωσίασε με το στυλ της.
2: Ναι.
0: Η παρουσιάστρια πόζαρε με μια αέρινη παντελόνα σε λευκή απόχρωση με καφέ μοτίβα, την οποία συνδύασε με το καφέ πάνω μέρος του μαγιού της. Στην εμφάνιση ολοκλήρωσε ένα μαντίλι στα μαλλιά με μια λεπτομέρεια που απογείωσε το look και της χάρισε έναν ιδιαίτερα κομψό καλοκαιρινό αέρα. Ωστόσο, παρά την όμορφη διάθεση των διακοπών και το πολύ ωραίο στυλ, η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε πως κάτι κατάφερε να της χαλάσει την διάθεση. Δεν το πρόλαβα, ρε φίλε. Κάτι κατάφερε να χαλάσει τη διάθεση. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό,
1: τι?
0: Μπορείτε να φανταστείτε.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Ποια λαγοκέφαλη, μόνο, Κατερίνα. Αυτό πάτησα όμως, δεν πρόλαβα. Είδες, απίστευτο τώρα. Ωραία. Λοιπόν, η Μαρία λοιπόν Ηλιάκη, όπως ανέφερε, έκανε το λάθος να μπει και να διαβάσει τα νέα της ημέρας.
1: Αχ, τι.
0: Έτσι βρέθηκε αντιμέτωπη με την επικαιρότητα, η οποία ήταν γεμάτη δυσάρεστες ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, από τη μαγευτική Κρήτη, με το πολύ ωραίο στυλ και τις ξέχνιαστες στιγμές, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της ημέρας, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια φορά ότι οι ειδήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή σου μέσα από ένα story που έκανε, φορώντας την παντελόνα, το καφτάνι και το πουκάμισο. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο να συνεχίσουμε λίγο πριν το τέλος. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8. Hey, what's up? It's BB.

0: Με έχει πιάσει μέση μου. Το κεφάλι μου. Έχω και λίγο ταχυπαλμία.
1: Από τι ώρα
0: είναι. Τι από τι.
1: Ρεσί, είναι καλά σήμερα.
0: Είναι καλά για εσάς, παιδιά. Για εμένα που είμαι πλέον σε αυτή την ηλικία δεν είναι καλά. Όταν θα έρθει στην ηλικία μου και φτάσει εκεί μετά τα 33-34, θα καταλάβει ότι δυσκολεύεσαι με τη ζέστη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα, την Ρόγκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Αντικειμενικά το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Και το λέω εγώ με το χέρι στη φωτιά. Bean Likes and the Boss Crew in the Morning με τον Bean Likey, την Άνση Βλάχου και το Σκάτς. Δεν καλά τα νεύρα μου.
1: Καρδιά δεν είναι.
2: Ποια φωτιά.
1: Καρδιά.
0: Με το χέρι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά που λένε.
1: Α.
0: Με το χέρι. Όχι στην καρδιά. Λέω κάτι καλό. Καλό δεν θα ακούσετε τους εαυτούς. Αυτά από εμένα, παιδιά, αύριο θα τα πούμε live από Απολώνια Πολιτεία, έτσι. Χαμός θα γίνει, εκεί πέρα Ιβ Λοράν, θα τα σπάσουμε με Ειρήνη Κακούρη. Εδώ τα παιδιά θα είναι από εδώ, οπότε θα χωριστούμε για λίγο, άντε.
2: Ναι.
0: Να ηρεμήσουμε και εγώ και εσείς και όλοι
1: μας. Εσύ να ηρεμήσεις λίγο.
2: Να πες
0: με τώρα τι έχω και νεύρα.
1: Να πάρεις το, να βγεις έξω, να πας σε μέρη που έχουν air condition, να δεις λίγο κόσμο που θα θες να μιλάς και όλες έτσι που θα δεις να...
0: Και εσύ δεν θα ηρεμήσεις μόλις μάθεις πότε θα γίνει το air condition, γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο σήμερα. Αυτά από εμάς, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η βροχή!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά

0: και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
19: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
20: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Βαφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Βρε καλό στα παιδιά τα όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμα ένα απόγευμα. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Βαφιανίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Έχουμε να πούμε μουσικά νέα, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε Track of the Day 8,5 ώρα και φυσικά έχουμε και το Hit List. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Turn the Lights Off. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: Sombrer και Homebreaker. Τώρα στο νούμερο 6 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Κυκλοφόρησε στις 5 Φεβρουαρίου και το τραγούδι στιχουργικά εξερευνά τον έρωτά μας για ένα πρόσωπο το οποίο όμως είναι ήδη σε σχέση και δεν είναι διαθέσιμο. Λοιπόν, ελάτε να μου πείτε πώς είστε στο όμορφο απόγευμα της Τρίτης. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και εννοείται μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Λοιπόν, βλέπω ότι τώρα έχουμε 31 βαθμούς στην πόλη και αύριο συνεχίζει ο καιρός στο ίδιο μοτίβο, να σας πω. Όλη μέρα λοιπόν θα έχουμε λιακάδα και μέγιστη θερμοκρασία τους 34 βαθμούς. Φύγαμε τώρα για νούμερο 5. Έρχεται το Life is Simple, Move Your Body.
1: Νούμερο 5. If you don't like

0: Take Me There από τον Ντάτι εδώ στο Hit List, το νούμερο 2 στον Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, το Zoo Experience συνεχίζεται. Αυτή τη φορά λοιπόν σας πάει η Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνας Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις ακούσετε τραγούδι της Shakira, στέλνετε αμέσως Shakira και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και μπαίνετε στην κλήρωση. Μόνο προσοχή, το μήνυμα πρέπει να σταλεί όση ώρα παίζει το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1 του Hit List. Θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol. Το τραγούδι αυτό ανοίγει το 6ο άλμπουμ του Bad Bunny με τίτλο The Beat Rar Mas Photos και ουσιαστικά σημαίνει ο τίτλος του Νέα Υόρκη.
1: Νούμερο 1.
2: Nueva Yol.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your University, your choice.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Εδώ είμαστε φυσικά, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, την Ελευθερία, τον Αναστάση και τον Χριστάρα, το σπουδαστή μου που είναι στο αυτοκίνητο και με ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κίνηση έχουμε μόνο ανατολικά στην Ανδριανουπόλεως, στη Βασιλή Σόλγας, στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα και στην Γεωργική Σχολή. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Adam Port, Strive, Camila Cabello έρχονται τώρα με το Move και σε λίγο θα ακούσετε και Σακύρα, έτσι.

Σεν Λοράν σας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Hondo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αφηθείτε στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty και απολαύστε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και αποκτήσετε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία και αύριο μάλιστα 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8 ο Ζου μαζί με τον Μαργαρίτη και Γαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Νικόδημο, την Νικοδήμη και τον Ακύλα που γιορτάζουν και μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν, φυσικά εδώ στον αγαπημένο μας Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
6: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους makeup experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
5: Αύριο, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
8: Mosaic Store!
7: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
12: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Σπύρος Ζουφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Oh yes, that's right. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ζουφιανίδης στην παρέα σας με το δεύτερο μέρος του Ζουφάνο που θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω διαγωνισμό για να πάτε διακοπές φυσικά. 8.30 ώρα το track of the day και εννοείται έρχονται και 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και ξεκινάμε με το πολύ πολύ αγαπημένο Παπαούτε Afro Soul. Παίζει δυνατά τώρα για όλους εσάς εδώ στον Ζου. Φύγαμε!

0: shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Eminem και Dido, Stan από το 2000 τώρα εδώ στον Zoo και για πες μου, θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόχο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επιπλέον μην ξεχνάς, με τον Zoo κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931 908 908. Έχετε ακόμα 2,5 λεπτά να στείλετε μήνυμα. Έρχονται τώρα οι Μπάουσα με το Magnetic εδώ στον Zoo. Πάμε να τους ακούσουμε. Hello.

0: Πόσο το λατρεύω. Αυτό είναι το mood εδώ στον Ζου 90,8. Και για να σε ρωτήσω λίγο, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία? Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου? Λοιπόν, καλή αυτοποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ τι κάνεις? Απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Track of the Day και επειδή το ξαναζητήσατε, θα ακούσουμε το Resurrection, μια συνεργασία ανάμεσα στον RG, Paul Oakenfold και Planet Perfecto. Είναι το νέο εκρηκτικό hit της ηλεκτρονικής melodic techno σκηνής και το ακούτε εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
6: Εσύ με πολύ χορευθαράς εγώ.
5: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
6: Δεν μπορώ αυτά.
7: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
5: Δεν κατάλαβα.
6: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
5: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
7: Τώρα
5: ο
7: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
6: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
5: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
6: Ίδιος ο Κουρκούλας.
5: Καλή μαύρης.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για απόψε εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Φένια, στη Σοφία, στον Μάρκο, την Μαρία, την Αναστασία. Μην στέλνετε άλλο μηνύματα για Σακύρα και διακοπές. Τελείωσαν οι διαγωνισμοί. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι ο Teddy Swims με το Mr. Know It All, τη νέα του επιτυχία και φυσικά το ακούτε εδώ, στον Zoo.

Wiz DMC, Show Me Love, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι η ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν από sun-kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή σήμερη λάμψη, ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκτόσεις. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70% παρακαλώ. Λοιπόν, οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εκεί. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς αύριο θα τα πούμε εκτάκτως στις 8 γιατί θα έχει live radio show και φυσικά θα τα πούμε εδώ στο Zoo Fan γιατί να έχεις fan είναι το παν. Bye bye, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.

0: just might. Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Αντώνιε, ξύπνα.

0: συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Σακύρα Live.

0: δωρικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Shakira, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Πέσει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την Τρίτη 14 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και θα τα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και απόψε το βράδυ. 10 The Lights Off είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

θυμηθήκαμε έτσι κάτι παλιό από Lady Gaga, Alejandro, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Στα 16 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε στο πρώτο μας μέρος. Έχουμε ξεκινήσει πολύ ωραία και δυναμικά. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Νικόδημος.

και ο Ακύλας. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε ποιοι από εσάς βλέπατε Άγριες Μέλισσες και θυμάστε τον Ακύλα. Εγώ το όνομα αυτό μόνο από εκεί το ξέρω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931908908 να μου πείτε και τι κάνετε, πώς είστε. Αν και τώρα το Viber, επειδή είστε αρκετά alert με Σακύρα και κατευθείαν πιάνετε και στέλνετε μηνύματα, έχει πάθει πάλι τα δικά του. Αλλά να ξέρετε, θα απαντηθούν όλα τα μηνύματα. Μια χαρά. Συνεχίζουμε με ιταλικό vibe. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si, παίζει τώρα.

Καρίνα και πάρα πολύ αγαπημένο Ζαν Αντώ, και νομίζω αυτό είναι το comfort τραγούδι μου γενικά φέτος. Πάρα πολύ μου αρέσει τώρα τελευταία, κυρίως με το summer το vibe. Εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και φυσικά το ξέρετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, αλλά είναι τελευταία εβδομάδα για το Zoo Experience, που αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά ο Zoo σας δίνει αεροπορικά, διαμονή και τα εισιτήρια για το live για δύο άτομα, δώρο από εμάς. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε καθημερινά εδώ, 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 7 με 8 και, αλλά και στις 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξετε το τραγούδι της Shakira στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931-908-908 τη λέξη Shakira στα αγγλικά ή στα ελληνικά, και ενώ και ονοματεπώνυμο, και μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση. Προσοχή, το μήνυμα το στέλνουμε όσο παίζει το τραγούδι και όχι μετά. Just the way you are, πάρα πολύ ωραίο, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά. Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ελένα. Στην παρέα σας θα είμαι μέχρι και τις 12. Λίγο Jamaican Bam Bam, the first time I feel it coming. Και έχω και πολλά να σας πω. Τώρα, Love Me Not και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Σας προσκαλεί στον ενεωμένο του corner στο Condo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσετε μια full ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σας περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα πιο top αρώματα, που το άρωμα είναι το αγαπημένο μου γενικά, που αποτελούν τη δική σας τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρνταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks τώρα για τις καλοκαιρινές μας στιγμές, καταλαβαίνετε. Αύριο, 15 Ιουλίου, Τετάρτη, και ώρα 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στα πολυκαταστήματα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να βρεθούμε έτσι όλοι μαζί στον πιο λαμπερό κόσμο της WSL Beauty. Be there, θα είναι φανταστικά και εγώ θέλω να πάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το vibe. Anxiety τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε

0: Αστεία.
1: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
0: Α, είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
6: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα και αυτό το καλοκαιρινό βράδυ Τρίτης, μέσα του Ιούλη, 14 πήγε, έφτασε δηλαδή κιόλας. Και πώς περνάει ο καιρός, πραγματικά δεν το παίρνω χαμπάρι. Ζου Nights είναι το δεύτερο μας μέρος και ξεκινάει τώρα. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bad Bunny έρχεται τώρα και Nueva York παίζει στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ride It, πάρα πολύ ωραίο και μόλις το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οπότε περιμένω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber, στο 6931-908-908, να μου πείτε και πώς ήταν η μέρα σας σήμερα. Φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Έχουμε εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8 και έχουμε και φυσικά για εσάς που είστε Χαλκιδικοί 99,5, εκεί θα μας ακούτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο ντουέτο Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Το αγαπάμε πάρα πολύ και το ακούμε τώρα στον Zoo.

0: Let's go!
1: Πέντε τραγουδάρε!
2: Έχει του πιο κουκκίδε διαγωνισμού.
1: Και τα πιο τέλεια δώρα.
3: Και του πιο κεφάτου ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα!
4: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Σας έλεγα πριν ότι το Ζαναντό είναι το comfort τραγούδι μου. Τελικά αλλάζω γνώμη και αυτό είναι το comfort τραγούδι μου, το Rain Dance. Μόλις το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και να πω ότι σήμερα στο στούντιο εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολύ summer vibe. Έχω μία φουσκωτή, ένα φουσκωτό ring θαλάσσης. Έχω μία φουσκωτή μπάλα θαλάσσης. Το μόνο που λείπει είναι η θάλασσα. Ξέρω και εσείς ανυπομονείτε και ανυπομονείτε πάρα πολύ για την καλοκαιρινή σας άδεια, αλλά εγώ λέω να απολαύσουμε και αυτή την περίοδο της προσμονής. Εμένα μου αρέσει περισσότερο να σας πω, γιατί όταν φτάνει τελικά ο 15 Αύγουστος, μελαγχολώ. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό και θέλω να πούμε τώρα για την θερμοκρασία για αύριο. Σήμερα ήταν καλά, είχε και ένα αεράκι. Αύριο τώρα Τετάρτη 15 Ιουνίου, στα μέσα Ιουλίου 15 ακριβώς στα μέσα, έχουμε από 25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου και κυρίως ηλιοφάνεια με μερικά σύννεφα από εδώ και από εκεί. Σήμερα αυτό η τέτοια ήταν ένα blackout έπαθα. Θα το ξεπεράσω στο επόμενο, στην επόμενη εκφώνηση. Stereo Love και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
6: Είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
5: Είσαι, φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
6: Ο Κούρκουλος.
5: Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
6: Δεν μπορώ αυτά.
7: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
5: Δεν κατάλαβα.
6: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
5: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
7: Τώρα
5: ο
7: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
6: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
5: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
6: Ίδιος ο Κουρκούλας.
5: Καλή μαύρη ήσουν.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

βίντεο. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εντάξει, συνήλθα, είμαι καλά. Έλληνα στην παρέα σας και πολύ μου αρέσει η συνέχεια. Ένα και ένα είναι τα επόμενα τραγούδια. Homebreaker για μόρε και gone, gone, gone. Εδώ στον Ζου 90,8. Τώρα παπά ούτε και παίζει δυνατά.

0: Αυτός είναι ο Benson Boone και sorry I'm here for someone else στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12 και δεν ξέρω για εσάς. Αυτή την περίοδο τώρα που είναι καλοκαίρι και έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ νιώθω μια κόπωση, μια έξτρα κόπωση. Και αν νιώθετε κι εσείς το ίδιο, παιδιά, να σας πω, υπάρχουν 7 σημάδια, λέει, που δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται ξεκούραση επιγόντως. Ενοχλήσεις στο στομάχι είναι το νούμερο 1, συχνές. Δυσκολευόμαστε, λέει, να συγκεντρωθούμε, απομάκρυνση από τους γύρω μας λόγω αυτής της κούρασης, αυτό το καθημερινό αίσθημα εξάντλησης, εκνευρισμός με το παραμικρό, εγώ αυτό έχω κυρίως, αλλά εντάξει, το ρυθμίζω, πόνος στο σώμα χωρίς κάποια προφανή αιτία και παραμέληση της εμφάνισής μας. Και όχι τίποτα, περιμένουμε να πάμε διακοπές και εκεί κουραζόμαστε περισσότερο, με τα ξενύχτια, με τα μπάνια, με τη θάλασσα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μας μέρος, τρίτο μας μέρος, μην πάει κανείς πουθενά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
3: Shakira Live. Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει. Σε

Μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα

0: για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Zoo 90,8. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. 11 λέει το ρολόι και ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι ωραία με πολύ ωραίο vibe. Για ακόμη μία ώρα ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo. Hey, what's up? It's BB.

γουδαρά. Φανταστικό throwback. Beyoncé και Jay-Z. Crazy in love. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12. Και θα σας πάω στη Μαντόνα τώρα που έχει κάνει τρομερή επιστροφή με το νέο άλμπουμ που έβγαλε με όνομα Confessions 2 που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου. Έχει γίνει χαμός. Είναι το νούμερο 1 στο νούμερο 1 του Billboard 200. Και η ίδια κιόλας λέει: δεν το πιστεύω, ακόμα τσιμπάω τον εαυτό μου. Μπράβο της, έχει κάνει φοβερή επιστροφή. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με Alex Warren. Είναι το Fever Dream και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ ωραίος The Weeknd In Your Eyes στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12. Και είχαμε Wimbledon 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λέει, νικητής είναι ο Γιάννικ Σίνερ. Συνεχίζει να είναι στην κορυφή του τένις φυσικά. Καλά, ο αγώνας ήταν ο τελικός φοβερός, με αντίπαλο τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ και εξίσου καταπληκτικός τενίστας. Και την απονομή την έκανε η πάρα πολύ αγαπημένη μου Kate Middleton, η οποία πλέον θεωρείται και μια πολύ έτσι συνδεδεμένη κάπως προσωπικότητα με το Wimbledon. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τένις, ρε παιδιά, ό,τι και να λέμε. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Και εγώ έτσι που παίζω που και που, για χαβαλέ βέβαια, έτσι, έχουμε κάνει και μια ωραία παρέα και πηγαίνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό. Συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένο μου τραγούδι για αυτή την περίοδο, Μιτσίκο και παιδιά.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the hits.
2: Radio, we play the hits και στα 32 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Εγώ είμαι η Αλένα και θα είμαι στην παρέα σας για 1-20 λεπτά ακόμα. Όπως είμαι στην παρέα σας καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Τώρα ακούμε I don't wanna wait. Μ' αρέσει πολύ και παίζει δυνατά στο

Αυτό ήταν το φανταστικό Let Me Be και εδώ αυτά κάπως έτσι κλείνουμε και σήμερα την ημέρα μας, 12 παρά. Πολύ ωραία τα είπαμε και σήμερα εδώ στον Ζου 90,8 και αύριο Τετάρτη μέσα της εβδομάδας κιόλας θα πω, γιατί περνάνε οι μέρες γρήγορα, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο λοιπόν Τετάρτη ξεκινά η μέρα εδώ στις 7 ακριβώς στον Ζου 90,8. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew, την Νάνση και το Σκάτς και θα είναι παρέα σας μέχρι και τις 11. Και εγώ εδώ θα είμαι φυσικά και πάλι αύριο το βράδυ στις 9 για να το πούμε πάρα πολύ ωραία εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στον αέρα του Ζου και σας αφήνω με Hit Me, Hit My Heart. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό βράδυ, γεια σας!

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνομαι.
3: Εσύ είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
3: Ο Κούρκουλος.
2: Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεδαράς.
4: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος.
2: Καλή μαύρη ήσουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά. Let's go.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό, είπα.
3: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: ρύθμο.
1: Φουλ καλοκαίρι.
2: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου.
0: Ζου 90,8. Πες με.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: All kind of GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, εσύ, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα, ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Μια
1: ναι, ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να ρε.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης.